Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Βες, άκουσε. Ραδιο Λευκίμη 105,5.

ξεκινά με το ρυθμό, σου. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Κάθε πρωί, κάνει τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκύμη. Λευκύμη 105,5.

όνειρα, η αγάπη και η μουσική δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Ακούς πάντα τον αγαπημένο σου σταθμό. Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Εφιαλτική καταγραφή για περισσότερους από 36.000 αγνοούμενους στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς. Πρωτόγνωρος καύσωνας σαρώνει την Ευρώπη. Ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασία σε Γαλλία, Βρετανία και Ελβετία. Στην Ισπανία πολλοί άνθρωποι φέρεται να έχουν χάσει τη ζωή τους από αιτίες που συνδέονται με τις ακραίες θερμοκρασίες. Σε κόκκινο συναγερμό και η Ολλανδία. Ιρανική επίθεση σε φορτηγό πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Δοκιμάζεται η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που εξέδωσαν σε βάρος του οι βελγικές δικαστικές αρχές ζητά ο Δημήτρης Αβραμόπουλος από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά και επισήμως στην επικήρυξη του λαγοκέφαλου, καθώς για κάθε κιλό που αλλιεύεται προβλέπεται αμοιβή 5,33 ευρώ. Απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας. Το 8,27 εκτιμάται ότι θα είναι το κατόφλι εισαγωγής φέτος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα καταγραφεί στις σχολές του 4ου επιστημονικού πεδίου, δηλαδή της οικονομίας και πληροφορικής.
2: Οι γειτονιές της Μνήμης ζωντανεύουν ξανά. Η χορευτική ομάδα υπεραστικού Τελ Κέρκυρας ο Άγιος Χριστόφορος σας προσκαλεί στο 2ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών, εδώ σε αυτή τη γειτονιά χορεύουμε αντάμα. Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στη Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη με τίτλο «Οι γειτονιές της Μνήμης». Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο των Ανακτόρων. Παρουσίαση Λέλα Ιρό. Γενική επιμέλεια Δαστεράτους Παναγιώτης. Σας περιμένουμε να ταξιδέψουμε μαζί στις μνήμες, στους ήχους και στις παραδόσεις του ελληνισμού της Μικράς Ασίας.
3: Κάθε πρωί, κάνει τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκίνη. Λευκίνη 105,5.
4: Από την Κέρκυρα και το Ράδιο Λευκίνη 105,5. Σου λέμε καλημέρα.

ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Βες, άκουσε. Ραδιο Λευκίμη 105,5.

Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Αυτή είναι η μουσική σου. Στο Ράδιο Λευκύμη παίζουν και τα δύο. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Η μουσική του καλοκαιριού.

0: μαζί μας. Όλη μέρα, Ράδιο Λευκίνη. 105,5. Μαζί, περνάμε καλά.
1: Μέγαμαρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
2: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες. Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ το πρώτα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Έλα να συγκρίνεις.
3: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
4: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
5: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκίνης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.

Ακόμη μια νέα μέρα ξεκινά. Με Ράδιο Λευκύμη 105,5. Νέα μέρα, νέα. Αγαπημένα τραγούδια. Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: την Κέρκυρα και το ράδιο Λευκίνη 105,5 σου λέμε καλημέρα!
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Στην Ιταλία γράφουν ότι η Βενέτσια εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ωστόσο για την ώρα τουλάχιστον δεν έχει γίνει καμία επαφή με την Ένωση. Ο 26χρονος Μαυροβούνιος θερματοφύλακας Μπάλσα Πόποβιτς αναμένεται σύντομα να γίνει παίκτης του Ολυμπιακού. Ο τεχνικός της Πάρμα Κάρλος Κουέστα επιθυμεί την παραμονή του Γκάμπριελ Στρεφέτσα και ο παίκτης περιμένει τις διαπραγματεύσεις με την Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Δημοσιογράφος από την Αργεντινή αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ έχει στο στόχαστρο τον Ουρουγουανό επιθετικό Μιγγέλ Μερέντιελ. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έχει ξεκινήσει την προετοιμασία με όρεξη για δουλειά, δείχνοντας από τις πρώτες ημέρες πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Ανοιχτό έμεινε το θέμα της επιστροφής των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι, με τον Παναθηναϊκό να ζητά το πλάνο προκειμένου να πάρει θέση. Η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Μπαρτζόκα έως το 29. Οι κορυφαίοι τενίστες επεκτείνουν τον μποϊκοτάζ προς τα μέσα ενημέρωσης και στο Wimbledon, διεκδικώντας μεγαλύτερη συμμετοχή στα έσοδα και ενεργότερο ρόλο στις αποφάσεις των Grand Slam.
1: Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις σε τίτλους. Μία προσφορά από το Πρακτορείο Τυχερών Παιχνιδιών All Win. Θεοτόκη Σαμοήλη στη Λευκήμη.
3: Στο Γεωμάρκ, ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσικλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα.
4: Αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσικλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
3: Γεωμάρκ Κουλούρης Σταμάτης. Επισκευές, πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσικλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
3: Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662 30527.
4: Γεωμακ Κουλούρης Σταμάτης. Για κυβικά κάθε τύπου.
5: Από το 1983 η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
1: Το πιο μουσικό πρωινό σου. 105,5. Λευκίνη.
6: Ζεσταίνεσαι. Okay. Άκου. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Άκου καλοκαίρι.

Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkini.gr. Βες, άκουσε. Ράδιο Λευκίνη 105,5.

0: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Μια φορά σαν σήμερα.
2: 26 Ιουνίου, σαν σήμερα, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. 1867, πεθαίνει ο Όθωνας, ο πρώτος βασιλιάς των Ελλήνων. 1894, ο Carl Benz πατεντάρει στις Ηνωμένες Πολιτείες το βενζινοκίνητο αυτοκίνητο. 1896, ανοίγει ο πρώτος κινηματογράφος στις Ηνωμένες Πολιτείες με εισιτήριο 10 δολάρια. 1945, 50 κράτη υπογράφουν στο Σαν Φρανσίσκο τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 1972, ο Ιρλανδικός Δημοκρατικός Στρατός Ήρα κηρύσσει αντάρτικο στη Βόρειο Ιρλανδία εναντίον των Άγγλων. 1977, ο Elvis Presley δίνει στην Ινδιανάπολη την τελευταία συναυλία της καριέρας του. 1994, ο Γιασέρ Αραφάτ επιστρέφει στη Γάζα έπειτα από 27 χρόνια εξορίας.
3: Η Κέρκυρα ακούει συντονισμένη στο ράδιο Λευκύμη 105,5. Καλημέρα με ακόμη πιο όμορφες μουσικές.
4: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
5: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
4: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
5: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
4: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
6: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γιώργο Πάλι. Χρήστος Γεωργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955 179 662 και στο 6988 713 608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων Χρήστος Γεωργοπάλης, Πετρητή Λευκύνης. Τηλέφωνα 6955 179 662 και 6988 713 608. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γιώργο Πάλι.
7: Έχει γίνει ο κήπος σου ζούγκλα. Επέλεξε θαμνοκοπτικά και μηχανές γκαζόν Χουσκβάρνα. Και κάνε τη δουλειά παιχνίδι. Μόνο από 219 ευρώ και όλα τα άλλα κομμένα. Επίσημος αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα για την Νότια Κέρκυρα. Green Spot. Βαρελή Αλεξάνδρα.
8: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
9: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
8: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
9: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
8: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
9: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
8: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
10: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
11: Α, βέβαια! Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
10: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
11: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
10: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
11: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
10: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
11: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
10: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
12: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία laser αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
13: Κάθε πρωί κάνε τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκύμη.
14: Λευκύμη 105,5.
15: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture, περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2661 0 22 290. Box Furniture, η απόλυτη επιλογή επίπλων.

0: Για πίσω να βρεθώ.
1: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, Κέρκυρα. Ραδίο Λευκύμη 105,5. Η μουσική σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: Βρείτε μας στο Facebook. Ράδιο Λευκίνη.
1: Είσαι παιδί μου πειρασμός, σεισμός. Αι, αι, αι, αι, αι. Στόμα, χαμόγελο, κορμί, χαμή.

0: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Λευκίμη 105,5.
1: Τι θα λέγατε για μπιφτέκια λαχανικών? Είναι τόσο απλό να τα ετοιμάσεις. Κόβεις σε μικρά κομμάτια μία μελιτζάνα, ένα κολοκύθι, ένα καρότο, μία πιπεριά και πέντε μανιτάρια. Στη συνέχεια, ρίχνεις στο μπολ 1,5 φλιτζάνι βρώμη, αλάτι, πιπέρι, λίγο λάδι και ανακατεύεις το μείγμα. Πλάθεις τα μπιφτέκια, τα βάζεις σε ένα ταψί και τα ψήνεις στο φούρνο περίπου 30 λεπτά στους 200 βαθμούς Κελσίου. Συνοδέψτε τα με ρύζι βραστό και αν θέλεις περισσότερη γεύση, πρόσθεσε πάνω από κάθε μπιφτέκι μία φέτα τυρί light αμέσως μόλις τα βγάλεις από το φούρνο. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείται τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε

0: Σας αγαπώ πολύ. Θα σας βάλω μετά μουσική, εντάξει.
1: Το υπόσχομαι.
2: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
3: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
4: Οι γειτονιές της Μνήμης ζωντανεύουν ξανά. Η χορευτική ομάδα υπεραστικού Τελ Κέρκυρας ο Άγιος Χριστόφορος σας προσκαλεί στο δεύτερο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών. Εδώ σε αυτή τη γειτονιά χορεύουμε αντάμα. Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στη Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη με τίτλο «Οι γειτονιές της Μνήμης». Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο των Ανακτόρων. Παρουσίαση Λέλα Ιρό. Γενική επιμέλεια Δαστεράτος Παναγιώτης. Σας περιμένουμε να ταξιδέψουμε μαζί στις μνήμες, στους ήχους και στις παραδόσεις του ελληνισμού της Μικράς Ασίας.
5: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
6: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26620 25200.
5: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
7: Τεχνολογικά μπροστά.
8: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
9: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
10: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
11: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
10: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκύμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
12: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο

0: 948-887-821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρος Σούμπεϊς. Κουσπάδες Λευκύμης.
1: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
2: Α, εξαρτάται! Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυραϊκά, πίνω και κρασί ντόπιο.
1: Τον καφέ σας, λέω! Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας!
2: Καλέ, τι βονάζεις, ανάγωγε! Λοιπόν, σήμερα θέλω...
3: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας!
2: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχνέ, με ψάρι. Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
0: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ σας. Τον καφέ σας μην τον πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ σας.
2: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι. Εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
1: Μελούτσο, κυρία. Μελούτσο.
2: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
0: Θέλετε, πουλώντας τα παλιά σας κοσμήματα, να πάρετε σε μετρητά την πραγματική τους αξία? Α1. Θέλετε να αφήσετε ενέχειρο κάποια κοσμήματα και να πάρετε χρήματα την ίδια στιγμή? Η πολυετής παρουσία μας στο χώρο σας εγγυάται απόλυτη υπευθυνότητα και ηχεμήθεια. Α1. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που συνεχίζουν να μας εμπιστεύονται όλα αυτά τα χρόνια. Α1.
4: Στην Γρηγορίου Μαρασλή 43, Κέρκυρα, τηλέφωνα 6974-332472 και 26610-49340.
0: 105,5. Ράδιο Λευκύμη.

στιγμό πλοίο. Ο κόσμος δίχως φρένα. Σε αυτά εδώ τα σύμπαντα δεν θέλησα κανένα. Με τα δικά σου χρώματα μου τσούρωσα τη λύπη. Προσφέρω το τρακάρισμα. Αν κάνεις το κομίτι, αν κάνεις το κομίτι.

Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Μπες, άκουσε. Ραδιο Λευκίμη 105,5.

0: Θάλασσα. Γεύση. Διασκέδαση. Όλα σε ένα μέρος. Όλα σε μία τοποθεσία. Λαγκούνα. Ο πρωινός χαλαρωτικός καφές δίνει τη θέση του στην τοπική κουζίνα για να σε βρει το ηλιοβασίλεμα με ένα signature κοκτέιλ στο χέρι. Δίπλα σου και στις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής σου. Γάμοι, βαπτίσεις και παιδικά πάρτι για να γίνει η δική σου στιγμή εμπειρία όλων των αγαπημένων σου. Λαγκούνα, στο φόρου. Αλικές Λευκύμης, υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588. Λαγκούνα, λαγκούνα, όλα όσα επιθυμείς.
1: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
2: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χορδρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
2: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
3: Megamart. Τα πάντα για τον κήπο, τη βεράντα, το κτήμα και κάθε εξωτερικό χώρο. Θέλεις γλάστρες, πέργολες, είδη ποτίσματος, φυτοχώματα και σπορούς. Μήπως συνθετικό γκαζόν, επίπλα κήπου, είδη σκίασης και ομπρέλες, μπάρμπεκιο και ψησταριές, κάρβουνου και υγραερίου. Τώρα και γεωργικά μηχανήματα, όπως χορτοκοπτικά, καζομηχανές, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Παρέχουμε σέρβις όλων των μηχανημάτων κήπων και εργαλείων στο κατάστημά μας. Δείτε τα και στο site μας megamart.gr.
4: Megamart. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
0: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραϊτικά της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
5: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
0: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
5: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
0: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio.
5: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
6: Από το 1983, η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 24 831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
7: Κάθε πρωί, κάθε πρωί, κάνε τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκύμη.
8: Λευκύμη 105,5.
9: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
10: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
9: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
10: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
9: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
10: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
9: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
10: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
9: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
8: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
11: Εδώ δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
8: Τι να κάνω βρε αγάπη μου. Λακκούβες. Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Geomag, κουλούρι σταμάτης, στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662-300-527. Για κηφικά κάθε τύπου. Μιάρης Αρσέλης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρίσταλα, κατασκευές.

0: Χαμηλότερες τιμές. Μίαρης Αρσένης στον ίδιο ανακαινισμένο μας χώρο. Τώρα και με έκθεση. Στο Περιβόλι 26620 22723 κινητό 6979 150 572. Και όλα πάνε τζάμι.
1: Ράδιο Λευκύμη 105,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Προωθήστε έξυπνα την επιχείρησή σας. Επιλέξτε τον πιο δυνατό σύμμαχο. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Γνωρίζει

0: νέες της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega, Σπύρος και Φόντας Κουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας.
1: Το Κόσμημα είναι η πιο κομψή χειρονομία. Ανακαλύψτε μοναδικά σχέδια που θα αναδείξουν κάθε στιγμή ως μοναδική. Χρυσός και ασήμι, Α1. Μια βιτρίνα απάντηση σε κάθε σας ευχή, γεμάτη χρυσές και ασημένιες ιδέες για τον άνδρα, τη γυναίκα και το παιδί. Χρυσός και ασήμι, Α1. Ανταλλάξτε τα παλιά σας κοσμήματα με νέα, υπέροχα σχέδια. Γρηγορίου Μαρασλή 43, Κέρκυρα. Τηλέφωνα 26610-49340 και 6974-3324-72. Χρυσός και ασήμι, Α1, η προσιτή πολυτέλεια.
2: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γεωργοπάλη. Χρήστος Γεωργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955-179-662 και στο 6988-713-608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων Χρήστος Γεωργοπάλης, Πετρητή Λευκύμης. Τηλέφωνα 6955-179-662 και 6988-713-608. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλη.
3: Χτίσε με ασφάλεια, χτίσε με Κούρι. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρις. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά, Θρασίβουλος Κούρις. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
4: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
5: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
4: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
5: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
4: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
5: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266-20-22-691.
4: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
6: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός. Αγίοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987-797-023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
7: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μια άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
8: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους, Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτισμού.

0: συστήματος Gardena, γεννήτριες και σκαπτικά Lonsing και Master, τα πάντα για τον αγρό και την ηλαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφεδρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα Samurai Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
1: Husqvarna, κορυφαία σουηδική τεχνολογία στα χέρια σας. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Νότια Κέρκυρα, γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα.

0: 25.
1: Μεγάλο βασανιστήριο πέρασαν οι fans των Rolling Stones στις 26 Ιουνίου του 2005 σαν σήμερα για να αγοράσουν εισιτήρια για τη συναυλία τους στο Hollywood. Ήταν τα πιο ακριβά εισιτήρια στην ιστορία του rock and roll. Μεγάλο βασανιστήριο πέρασε και η Celine Dion όταν το 2008 σαν σήμερα το εξώφυλλο του You Shoot Me All Night Long ψηφίστηκε ως το χειρότερο του κόσμου. Μεγάλο βασανιστήριο περνούσε στο γήπεδο όποιος είχε αντίπαλο το Δημήτρη Σαραβάκο που γεννήθηκε το 1961 σαν σήμερα και ρίχνε αρκετά χρονάκια στην Britney Spears η οποία απέκτησε μέχρι και μουσείο στο όνομά της. Συγκεκριμένα, το μουσείο αυτό ιδρύθηκε στην πόλη που γεννήθηκε η Britney, στη Λουιζιάννα, το 2000 σαν σήμερα.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Ράδιο Λευκύμη, 105,5.

0: Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι στο Σου Έχω Νέα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και θα είμαι μαζί σας για ένα 2 ώρο για να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Στέλνω σε όλους τα φιλιά μου και την αγάπη μου.
1: Σου Έχω Νέα με την Ελένη Μπαρμπάκου. 10 με 12 το πρωί στο Ράδιο Λευκίνη 105,5.
2: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκίνης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
3: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
4: Εφιαλτική καταγραφή για περισσότερους από 36.000 αγνοούμενους στη Βενεζουέλα μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς. Πρωτόγνωρος καύσωνας σαρώνει την Ευρώπη. Ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασία σε Γαλλία, Βρετανία και Ελβετία. Στην Ισπανία πολλοί άνθρωποι φέρεται να έχουν χάσει τη ζωή τους από αιτίες που συνδέονται με τις ακραίες θερμοκρασίες. Σε κόκκινο συναγερμό και η Ολλανδία. Ιρανική επίθεση σε φορτηγό πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Δοκιμάζεται η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που εξέδωσαν σε βάρος του οι βελγικές δικαστικές αρχές, ζητά ο Δημήτρης Αβραμόπουλος από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά και επισήμως στην επικήρυξη του λαγοκέφαλου, καθώς για κάθε κιλό που αλλιεύεται προβλέπεται αμοιβή 5,33 ευρώ. Απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας. Το 8,27 εκτιμάται ότι θα είναι το κατόφλι εισαγωγής φέτος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα καταγραφεί στις σχολές του 4ου επιστημονικού πεδίου, δηλαδή της οικονομίας και πληροφορικής.
1: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
5: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
5: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκίνης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
6: Megamart. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
7: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες? Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Megamart. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ' το πρώτα, έλα στο Megamart. Έλα να συγκρίνεις.
8: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
6: Στο 3ο χιλιόμετρο εθνικής Πέλε Καλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. By smart.
9: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκίνης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
1: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
10: Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκίμης. Τηλέφωνο 26 62 300 527.
12: Από την Κέρκυρα και το Ράδιο Λευκίνη 105,5 σου λέμε καλημέρα.
1: Χτίζει.
13: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδροροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
14: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σουμπέις. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρο Σουμπέις. Κουσπάδες Λευκύμης.
15: Κάθε πρωί κάνε τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκύμη.
16: Λευκύμη 105,5.
17: Νιάρης Αρσέλης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρύσταλα, κατασκευές.

χαμηλότερες τιμές. Μία Ρισαρσένης στον ίδιο ανακαινισμένο μας χώρο. Τώρα και με έκθεση. Στο Περιβόλι 26620 22723 κινητό 6979 150 572. Και όλα πάνε τζάμι.

0: Μόλις τώρα ξεκινάει ένα ολοκένουργιο «Σου έχω νέα».
1: Στο Ράδιο Λευκύμη 105,5 με την Ελένη Μπαρμπάκου 10 με 12 κάθε πρωί.
0: Σας καλωσορίζω φίλες και φίλοι στην πιο τέλεια ημέρα της εβδομάδας, την Παρασκευή 26η μέρα του Ιουνίου. Εδώ είμαστε με τις πλανητικές επιρροές. Να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη, είναι το «Σου έχω νέα». Τελειώνει σιγά σιγά και αυτός ο μήνας, ο πρώτος του καλοκαιριού, και μας βρίσκει όλους με σχέδια, με όνειρα. Ακόμα και όταν δεν έχουμε κάπου κατασταλάξει, κάπου αποφασίσει, ακόμα και όταν τα πράγματα είναι λίγο ζόρικα, και κυρίως για όλους είναι ζόρικα, κυρίως τα οικονομικά. Νομίζω ότι άμα ρωτήσουμε κάθε ζώδιο ξεχωριστά για το πού θέλει να κάνει διακοπές και τι του αρέσει, ποιο θα είναι το τοπίο των ιδανικών διακοπών, κάθε ζώδιο θα μας απαντήσει κάτι ξεχωριστό. Για τις διακοπές λοιπόν σήμερα θα μιλήσουμε, τις πολυπόθητες διακοπές και τις πλανητικές επιρροές, και θα δούμε πώς αγαπούν τα ζώδια και το καθένα ξεχωριστά να κάνουν διακοπές τα καλοκαίρια. Σήμερα είναι μια ιδανική εκπομπή έτσι για να χαλαρώσουμε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου. Είναι το «Σου έχω νέα» της Παρασκευής. Πάμε στο πρώτο τραγούδι, στην πρώτη μουσική μας ανάσα, και επιστρέφω μετά για να δούμε ποιες είναι ιδανικές διακοπές για κάθε ζώδιο ξεχωριστά. Μείνετε εδώ.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Ξεκινάω λοιπόν με 12 διαφορετικές εκδοχές για κάθε ζώδιο για να τα πούμε όλα. Καλύτερα μόνη, ελεύθερη και ωραία ή παραβουτυγμένη στην απελπισία του προγραμματισμού. Δεν ξέρω αν αυτή η φράση αντικατροπτρίζει κάποια ιδανική έτσι, συνθήκη για σας. Πάντως αν σε αυτό που είπα συμφωνήσατε, αυτό σημαίνει ότι είστε κρυός. Γιατί κρύοι είναι καλύτερα να είναι μόνοι τους και ελεύθεροι παρά να είναι μέσα σε μια απελπισία προγραμματισμού. Χωρίς ένταση, πρωτιές και περιπέτειες, όλα για αυτούς είναι βαρετά. Είναι τέλεια εποχή για τους καιρούς έτσι και αλλιώς το καλοκαίρι, γιατί και τους ενεργοποιεί ο ήλιος και τους γεμίζει με ζωντάνια και με διάθεση. Παρ' όλα αυτά, να πω ότι και για αυτούς τα Σαββατοκύριακα που ξεκλέβουν το χρόνο είναι πάρα πολύ σημαντικά. Οι διακοπές είναι απαραίτητες για να κρυώ, να το ξέρετε. Τις χρησιμοποιούν και για να ξεκουραστούν, αλλά και για να αλλάξουν κυρίως παραστάσεις και να κερδίσουν νέες εμπειρίες. Θα έλεγα ιδανικά ότι τις καλύτερες αναμνήσεις από τις καλοκαιρινές διακοπές τις αποκομίζουν ταυτόχρονα, ενώ φέτος να πούμε ότι εξαιτίας και του Μουντιάλ κάνουν ακόμα καλύτερες συνθήκες για τους κρύους οι διακοπές. Λε!

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Και πάμε τώρα στους Σταύρους, που αν ήθελα έτσι με μία φράση να βρω κάτι που τους, τους δίνει μία ουσία στη ζωή και τους δημιουργεί μια πολύ ωραία συνθήκη καλοκαιρινή, θα έλεγα ότι το ραχάτι, το καλό φαγητό, τα ρηχά νερά δεν πρέπει ποτέ να λείπουν από το μενού των διακοπών και αφήστε τους άλλους να τρέχουν. Νομίζω ότι οι Ταύροι σκέφτονται το καλοκαίρι και το υπολογίζουν πολύ πριν αρθεί. Από το Μάρτιο σχεδόν έχουν κάνει τα πλήρη.

0: σας, τουλάχιστον την περίοδο του καλοκαιριού.
1: Μείνε εδώ, μείνε εδώ. 105,5 μαζί μας. Όλη μέρα Ράδιο Λευκίνη. 105,5. Μαζί περνάμε καλά.
2: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξερογλύφεσαι έτσι?
3: Δοκιμασές.
2: Τι να δοκιμάσω, ωραία?
3: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο. Και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
2: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
3: Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκίνης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
2: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκίνης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
3: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
2: Καλά, ρε Σπύρο, τόσο καλό είναι?
3: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
2: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
4: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
5: Στην Ιταλία γράφουν ότι η Βενέτσια εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ωστόσο για την ώρα τουλάχιστον δεν έχει γίνει καμία επαφή με την Ένωση. Ο 26χρονος Μαυροβούνιος θερματοφύλακας Μπάλσα Πόποβιτς αναμένεται σύντομα να γίνει παίκτης του Ολυμπιακού. Ο τεχνικός της Πάρμα Κάρλος Κουέστα επιθυμεί την παραμονή του Γκάμπριελ Στρεφέτσα και ο παίκτης περιμένει τις διαπραγματεύσεις με την ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Δημοσιογράφος από την Αργεντινή αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ έχει στο στόχαστρο τον Ουρουγουανό επιθετικό Μιγγέλ Μερέντιελ. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έχει ξεκινήσει την προετοιμασία με όρεξη για δουλειά, δείχνοντας από τις πρώτες ημέρες πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Ανοιχτό έμεινε το θέμα της επιστροφής των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι, με τον Παναθηναϊκό να ζητά το πλάνο προκειμένου να πάρει θέση. Η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Μπαρτζόκα έως το 29. Οι κορυφαίοι τενίστες επεκτείνουν τον μποϊκοτάζ προς τα μέσα ενημέρωσης και στο Wimbledon, διεκδικώντας μεγαλύτερη συμμετοχή στα έσοδα και ενεργότερο ρόλο στις αποφάσεις στο Grand Slam.
4: Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις σε τίτλους. Μία προσφορά από το Πρακτορείο Τυχερών Παιχνιδιών All Win. Θεοτόκη Σαμοήλη στη Λευκίμη.
6: Από το 1983 η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
7: Έχει γίνει ο κήπος σου ζούγκλα. Επέλεξε θαμνοκοπτικά και μηχανές γκαζόν Χουσκβάρνα και κάνε τη δουλειά παιχνίδι. Μόνο από 219 ευρώ και όλα τα άλλα κομμένα. Επίσημος αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα για την Νότια Κέρκυρα, Green Spot. Βαρελή Αλεξάνδρα.
8: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
9: Μην αγχώνεσαι για τίποτα, σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
8: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
9: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
8: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
9: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκίμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266-20-22-691.
4: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
10: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses, special constructions of robust furniture, accord

0: πάμε τώρα να δούμε ποιες είναι οι ιδανικές διακοπές για ένα δίδυμο. Μικρή παραμονή σε ένα συγκεκριμένο μέρος και περιπλανόμενη και ευτυχισμένη σίγουρα καλύτερα. Θα έλεγα ότι για τους διδύμους ο όρος του τουρίστα είναι ο όρος των διακοπών τους. Οι δίδυμοι αγαπούν πάρα πολύ το καλοκαίρι, είναι η εποχή τους έτσι κι αλλιώς. Το προγραμματίζουν πάρα πολύ καιρό πριν και μάλιστα πάνε εκεί που θέλουν και φεύγουν μετά από 2-3 μέρες. Δηλαδή δεν τους αρέσει να μένουν σε ένα τόπο ιδανικά. Νομίζω ότι οι ιδανικές διακοπές για αυτούς χωρίζονται σε 2 διαφορετικά μέρη, είτε με το τέρι τους είτε χωριστές διακοπές. Μπορεί να μην σταθούν και πουθενά, να κάνουν 3.000 χιλιόμετρα, ξεκούραστοι και ανανεωμένοι, να έχουν στήσει και ξυστήσει μέσα μια σκηνή μέσα σε 2-3 μέρες και να πηγαίνουν σε διαφορετικά μέρη. Για ένα δίδυμο, οι ιδανικές διακοπές είναι οι διακοπές που δεν κάθεσαι πουθενά σε ένα μέρος. Δεν βάζουν ποπό κάτω, για να το πω έτσι απλά και λαϊκά.
1: Ακόμα περισσότερη μουσική.

Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι του Έχω Νέα, να δούμε ποιες είναι οι ιδανικές διακοπές για έναν καρκίνο. Οι καρκίνοι νομίζω ότι συναίσθημα και αναμνήσεις κάνουν το χώρο ευτυχισμένο και το μέρος ελκυστικό. Υπάρχει πάντα βεβαίως και κάτι που να τους θυμίζει λίγο τις εποχές τις παλιές. Ιδανικά τις παιδικές τους αναμνήσεις μέσα από τις διακοπές. Και το λέω αυτό γιατί και αυτοί αγαπούν πάρα πολύ τον ήλιο και το καλοκαίρι. Νομίζω ότι τους αρέσει να κάνουν βόλτες πάρα πολλές, στα Λούνα Πάρκ. Δηλαδή τους αρέσει στις διακοπές να επισκέπτονται μέρη που τους θυμίζουν τα παιδικά τους χρόνια και τις παιδικές τους αναμνήσεις. Γι' αυτό και η καλύτερη πιθανή εναλλακτική για έναν καρκίνο είναι να πάει στο μέρος που μεγάλωσε, αν αυτό είναι εφικτό για το καλοκαίρι, και να επισκέπτονται με πάρα πολύ χαρά αυτά τα μέρη που μεγάλωσαν σε κάθε πρώτη ευκαιρία. Και οι ιδανικές διακοπές για έναν καρκίνο δεν είναι τα κοσμοπολίτικα μέρη, είναι τα μέρη που έχουν ωραίες αναμνήσεις.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
1: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
2: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
1: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
2: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκήμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
3: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά, Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδροροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκήμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
4: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
5: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
4: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
5: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
4: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκήμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
6: Οι γειτονιές της Μνήμης ζωντανεύουν ξανά. Η χορευτική ομάδα υπεραστικού Τελ Κέρκυρας ο Άγιος Χριστόφορος σας προσκαλεί στο δεύτερο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών εδώ σε αυτή τη γειτονιά χορεύουμε αντάμα. Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στη Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη με τίτλο «Οι γειτονιές της Μνήμης». Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των Ανακτόρων. Παρουσίαση Λέλα Ιρό. Γενική επιμέλεια Δαστεράτος Παναγιώτης. Σας περιμένουμε να ταξιδέψουμε μαζί στις μνήμες, στους ήχους και στις παραδόσεις του ελληνισμού της Μικράς Ασίας.
4: Η ασφάλεια από το Α έως το Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκήμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας.
7: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610-22290. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.
8: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
9: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
8: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
9: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
8: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
9: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
8: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
9: Εθνική Λευκήμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
8: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
10: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
11: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
10: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
11: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
10: The Yard Corfu Spine Pilates Studio.
11: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
12: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
13: Α, εξαρτάται! Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυραϊκά πίνω και κρασί ντόπιο.
14: Τον καφέ σας, λέω! Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας!
13: Θέλε, τι βονάει, ζανάγωγε! Λοιπόν, σήμερα θέλω...
15: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας!
13: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχ, ναι, με ψάρι. Ειδικά με να σπάρω, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
16: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Τον καφέ σας μην το πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
13: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι. Εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
17: Μελούτσο, κυρία. Μελούτσο.
13: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
11: Με θέα τη θάλασσα, σας καλωσορίζουμε στο Λαγκούνα.
18: Εκεί που η γαστρονομική απόλαυση απογειώνεται με τη μυρωδιά της αλμύρας.
11: Από νωρίς για τον καφέ σας, το φαγητό σας, έως αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ο χώρος είναι διαθέσιμος για εκδηλώσεις, ενώ για τους μικρούς μας φίλους υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος.
18: Θα μας βρείτε στου φόρου Αλικές Λευκίνης, υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588.
11: Λαγκούνα.
18: Λαγκούνα.
11: Όλη η ομορφιά στο...
18: Πιάτο σας.
19: Αστεία-αστεία, φτάσαμε και στους λέοντες. Σήμερα λοιπόν έχουμε καταπιαστεί με ένα πράγμα πολύ επίκαιρο που έχει να κάνει με τις ιδανικές διακοπές για κάθε ζώδιο. Και να σας πω ότι ο λέοντας χρειάζεται υπηκόους, χειροκροτητές και προστατευόμενους. Το κοινό αδειμονεί για νέες παραστάσεις σε ράμπες και μπάρες. Αυτό σημαίνει ότι οι λέοντες, ως γνωστόν, λατρεύουν τη θάλασσα, τον ήλιο, το καλοκαίρι, τα θαλασσινά, τις γαρίδες, τα αχύπλωα, τα πεντάστερα ξενοδοχεία. Καλοκαίρι για αυτούς σημαίνει καλή και χαλαρή διάθεση. Δουλεύουν έτσι κι αλλιώς με το ζόρι. Νομίζω ότι τους αρέσουν πάρα πολύ τα κοσμοπολίτικα μέρη για τις διακοπές. Και βέβαια οι ξαπλώστρες πρέπει να είναι ακριβές, πρέπει να υπάρχει παντού έτσι άνεση. Οπότε ανοίγουν το πορτοφόλι και ξοδεύουν αλόγιστα.

0: Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι στο Σου Έχω Νέα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και θα είμαι μαζί σας για ένα 2 ώρο για να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Στέλνω σε όλους τα φιλιά μου και την αγάπη μου.
1: Σου Έχω Νέα με την Ελένη Μπαρμπάκου. 10 με 12 το πρωί στο Ράδιο Λευκίνη 105,5.
0: Και πάμε τώρα στο αντίθετο του Λέοντα. Πάμε δηλαδή στους Παρθένους, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα της Παρασκευής. Ησυχία, φυσική ζωή, οργάνωση, τάξη, όλα αυτά είναι ένας παράδεισος για το καλοκαίρι για τους Παρθένους και αλίμονο σε αυτούς που δεν σέβονται τις επιλογές τους. Λοιπόν, μήνες ψάχνουν στο ίντερνετ για να βρουν συμφέρουσες προτάσεις διακοπών. Για τους Παρθένους, διακοπές σημαίνει αλλαγή καθημερινότητας, αλλά και αυτό θα γίνει οργανωμένα και με τάξη. Δεν θα αφήσουν τίποτα που να μην το εξετάσουν. Από τα πράγματα που θα πάρουν μαζί τους, ένα φαρμακείο οπωσδήποτε, για τα εγκάβματα, για τα μικρόβια, πρέπει να είναι πάρα πολύ καθαρά εκεί που θα πάνε. Σίγουρα θα πάρουν μαζί τους στο πρώτο σούπερ μάρκετ καθαριστικά, χλωρίνες κλπ. Και βεβαίως θα μαγειρέψουν και στο δωμάτιο στον καζάκι, προσφέροντας βεβαίως και φαγητό παραδοσιακό, αχνηστό, γιατί διακοπές για αυτούς σημαίνει πάνω απ' όλα οργάνωση.
1: Το νούμερο 1 καλοκαιρινό ραδιόφωνο. Ράδιο Λευκίνη 105,5.

πω. Και πάμε σε εμάς τώρα στους ζυγούς, όπου θα έλεγα ότι κόσμος να είναι και όπου να είναι, ευτυχώς και τα ερημικά μέρη τείνουν να εκλείψουν, οπότε θα γίνει αυτό που θέλουν αυτοί. Νομίζω ότι απολαμβάνουν οι ζυγοί το καλοκαίρι τη θάλασσα και τον ήλιο, και βέβαια για αυτούς σημαίνει όλο αυτό μαζί με τις διακοπές, σημαίνει αλλαγή καρδαρόμπας, σημαίνει νέα αρώματα, σημαίνει νέες κουπ. Δηλαδή καλοποιούνται πάρα πολύ αυτοί οι άνθρωποι για να κάνουν καλοκαιρινές διακοπές. Σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι απολαμβάνουν ιδιαίτερα το μαζί, οπότε αν είστε τέρι με ένα ζυγό θα περάσετε καλά στις διακοπές, μαζί στο πρωινό, μαζί στη θάλασσα, μαζί στην αποκάλυψη νέων δρόμων. Γενικώς τους αρέσει παντού το μαζί. Radio, let's

0: τους πεις.
1: Και πάμε στους Σκορπιούς, όπου για τους Σκορπιούς μόνοι με τις αγάπες ή μόνοι μέσα στο πλήθος, αυτή είναι η ουσία των διακοπών. Καταδύσεις, νυχτερινές εξορμήσεις, ό,τι συμπληρώνει τα κενά του χειμώνα. Θα λέγω ότι αν θέλετε να καθρεφτήσουμε τις καλοκαιρινές διακοπές ενός Σκορπιού, θα πρέπει να πούμε ότι αν κατορθώσουν να ξεπεράσουν τις φοβίες τους για εξωφρενικά σενάρια που μπορεί να τους συμβούν κατά τη διάρκεια των διακοπών, γιατί τα έχουν και αυτά, στην πραγματικότητα επιβιώνουν σε κάθε δύσκολη στιγμή οι Σκορπιοί. Και βέβαια για αυτούς διακοπές χωρίς ερωτισμό είναι φαγητό χωρίς αλάτι. Νομίζω ότι επιλέγουν και το εξωτερικό πολύ συχνά για να κάνουν διακοπές, και αν την χάνουν αδέσμευτοι το καλοκαίρι, είναι κυνηγοί και οι άντρες και οι γυναίκες. Δεν πρόκειται να μείνουν μόνοι με τίποτα κατά την περίοδο. Και όταν λέω μόνοι, δεν εννοώ συντροφικότητα, εννοώ σεξ, σεξ, σεξ, γιατί χωρίς σεξ διακοπές είναι άνοστες για ένα Σκορπιό.
2: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
3: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
4: Θέλετε, πουλώντας τα παλιά σας κοσμήματα, να πάρετε σε μετρητά την πραγματική τους αξία? Α1. Θέλετε να αφήσετε ενέχειρο κάποια κοσμήματα και να πάρετε χρήματα την ίδια στιγμή? Η πολυετής παρουσία μας στο χώρο σας εγγυάται απόλυτη υπευθυνότητα και ηχεμήθεια. Α1. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που συνεχίζουν να μας εμπιστεύονται όλα αυτά τα χρόνια. Α1. Α1.
5: Στην Γρηγορίου Μαρασλή 43, Κέρκυρα, τηλέφωνα 6974-332472 και 266104-9340.
6: Από το 1983, η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
7: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
8: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
7: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
8: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
7: Τηλέφωνο παραγγελιών 26620-61-135. Delivery που ξεχωρίζει.
9: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 888.

0: 87-821 Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρος Σούμπεϊς, Κουσπάδες Λευκύμης.
1: Μία Ρισαρσέλης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρίσταλα, κατασκευές. Μία Ρισαρσέλης.

0: χαμηλότερες τιμές. Μίαρης Αρσένης στον ίδιο ανακαινισμένο μας χώρο. Τώρα και με έκθεση. Στο Περιβόλι 26620 22723 κινητό 6979 150 572. Και όλα πάνε τζάμι.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Μακεδονία και ορεινά Ηπείρου και Θράκης. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Ύφνος, 30 Ηράκλειο, Λίμνος, Ρέθυμνο, Χανιά, 32 Θάσος, Κοστρίκαλα, Αθήνα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, 35 Πρέβεζα, Σπάρτη, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, 36 Γιαννιτσά, Σάμος.
2: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
3: Μην αγχώνεσαι για τίποτα, σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
2: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
2: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
2: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.

Πάμε τώρα στους τοξότες, περιπέτεια, πολυκοσμία, καλοπέραση, το τρίπτυχο της νίκης, πολυεθνική σαλάτα και όποιος προλάβει τρώει. Δηλαδή, αγαπούν το καλοκαίρι περισσότερο αν οι μέρες της άδειάς τους είναι αρκετές, διότι γυρνάνε στα σβούρα, μετατρέποντας γενικώς τον κόσμο σε κάτι πάρα πολύ κουραστικό, ακόμα και την περίοδο των διακοπών. Τους αρέσουν οι καταβύσεις, τους αρέσουν οι αναρριχείς, τους αρέσουν τα σπορ. Το καλοκαίρι επιδίδονται με τα μανία σε όλα αυτά και όλα είναι απαραίτητα γιατί δεν κάθονται στιγμή στην ησυχία τους. Ένας τοξότης είναι απόλυτα συνυφασμένος με την περιπέτεια κατά τη διάρκεια των διακοπών, οπότε αν είστε του ραχατιού και των ήσυχων διακοπών, να ξέρετε ότι δεν θα περάσετε καλά.

Και φτάσαμε στους εγώκερους, βουνά Λαγκάδια και βέβαια πάντα σύνδεση με το γραφείο. Αυτό σημαίνει ότι όπου και να πάει ένας εγώκερος που το έχει προγραμματίσει πάρα πολύ καλά αυτό καταρχήν, δεν πρόκειται να μείνει σε ησυχία. Θα ανοίξει τα mail του, θα δει τι γίνεται στο γραφείο, ακόμα και αν έχει άδεια, θα πάρει τηλέφωνο, θα μάθει πώς πάνε τα πράγματα εκεί, νόμος και τάξη. Για έναν εγώκερο είναι οι διακοπές, οπότε νομίζω ότι ακόμα και αν βρεθείτε με έναν εγώκερο κατά την περίοδο των διακοπών, δεν πρόκειται να χαλαρώσετε απόλυτα, διότι είναι συνδεδεμένος με τη δουλειά του ακόμα και τη διάρκεια των διακοπών.

0: 9 με την Ελένη Μπαρμπάκου. 10 με 12 το πρωί στο Ράδιο Λευκίνη 105,5.
1: Και να κλείσουμε με υδροχόους και με ηχθείς. Καλή παρέα θέλουν οι υδροχόοι και βέβαια να μην τους πάτε στα μέρη που πάνε όλοι, γιατί τους τη δίνει πάρα πολύ αυτό. Πλησιάζοντας στις ημέρες των αδειών, δεν έχουν ιδιαίτερο στρες, απλά δεν θα πάνε εκεί που πάνε όλοι οι άλλοι. Αν μάλιστα πάτε σε ένα νησί και σας πούνε, θα πρέπει να επισκεφτείτε σίγουρα αυτό, αυτό και αυτό και αυτό, θα κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Βέβαια, να κλείσουμε και με τους ηχθείς, μακάρι να είχαν όλη την τύχη, επιβιώνουν κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Και βέβαια, πρέπει να σας πω ότι λατρεύουν τη θάλασσα, ακόμα και τη βλέπουν από μακριά, γράφουν ποίηματα όταν βλέπουν έτσι τη θάλασσα και ακούνε μουσική, είναι καλλιτέχνες αυτοί οι άνθρωποι, έτσι και αλλιώς. Οπότε θα έλεγα ότι για να κερδίσετε έτσι ωραίες στιγμές με έναν ηχθή κατά τη διάρκεια των διακοπών, θα πρέπει να σέβεστε τις καλλιτεχνικές του έτσι τάσεις κατά τη διάρκεια αυτής της ιδανικής καλοκαιρινής συνθήκης. Φτάσαμε στο τέλος του σημερινού σου Έχω Νέα, φίλες και φίλοι. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθώ σε όλους. Δεν κλείνω την εκπομπή χωρίς το μότο μας. Προσέχουμε τους πολύτιμους εαυτούς μας, γιατί αν δεν το κάνουμε εμείς, δεν θα το κάνει κανένας για μας. Στέλνω σε όλους τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Ελένη Μπαρμπάκου, σου Έχω Νέα από την επόμενη εβδομάδα πάλι εδώ μαζί. Καλό Σαββατοκύριακο, καλές βουτιές. Καλό καλοκαίρι να έχουμε όλοι μας.

0: τα πάντα για τον κήπο, τη βεράντα, το κτήμα και κάθε εξωτερικό χώρο. Θέλεις γλάστρες, πέργολες, είδη ποτίσματος, φυτοχώματα και σπορούς. Μήπως συνθετικό γκαζόν, επίπλα κήπου, είδη σκίασης και ομπρέλες, μπάρμπεκιου και ψισταριές, κάρβουνου και υγραερίου. Τώρα και γεωργικά μηχανήματα, όπως χορτοκοπτικά, γκαζομηχανές, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Παρέχουμε σέρβις όλων των μηχανημάτων κήπων και εργαλείων στο κατάστημά μας. Δείτε τα και στο site μας megamart.gr.
1: Megamart. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart, buy smart.
2: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γιώργο Πάλι. Χρήστος Γεωργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955 179 662 και στο 6988 713 608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων Χρήστος Γεωργοπάλης, Πετρητή Λευκίνης. Τηλέφωνα 6955 179 662 και 6988 713 608. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργό Πάλι.
3: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
4: Εδώ δεξιά. Αου, αυτή ήταν μεγάλη.
3: Τι να κάνω βρε αγάπη μου. Λακκούβες. Άστο θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα. Γεωμάκ, κουλούρι σταμάτης, στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662-300-527. Για κηφικά κάθε τύπου.
6: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
7: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός. Αγίοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
8: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
9: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26620 25200.
10: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
11: Τεχνολογικά μπροστά.

ό,τι σε ανεβάσει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Βες, άκουσε. Ραδιο Λευκίμη 105,5.

0: μια φορά σαν σήμερα. 26 Ιουνίου, σαν σήμερα, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. 1867, πεθαίνει ο Όθωνας, ο πρώτος βασιλιάς των Ελλήνων. 1894, ο Carl Benz πατεντάρει στις Ηνωμένες Πολιτείες το βενζινοκίνητο αυτοκίνητο. 1896, ανοίγει ο πρώτος κινηματογράφος στις Ηνωμένες Πολιτείες με εισιτήριο 10 δολάρια. 1945, 50 κράτη υπογράφουν στο Σαν Φρανσίσκο τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 1972, ο Ιρλανδικός Δημοκρατικός Στρατός ΙΡΑ κήρυσε αντάρτικο στη Βόρειο Ιρλανδία εναντίον των Άγγλων. 1977, ο Elvis Presley δίνει στην Ινδιανάπολη την τελευταία συναυλία της καριέρας του. 1994, ο Γιασέρ Αραφάτ επιστρέφει στη Γάζα έπειτα από 27 χρόνια εξορίας.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.

0: Φέτος το Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας. Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
1: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
0: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
1: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
0: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
2: Προωθήστε έξυπνα την επιχείρησή σας. Επιλέξτε τον πιο δυνατό σύμμαχο. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκύμη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά τις δυνατότητές σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας να αυξάνονται. Τηλέφωνο 26620 61012 και email radiolevkimi@yahoo.gr. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Ο πιο δυνατός σας σύμμαχος.
3: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Gardena, γεννήτριες και σκαπτικά Lonsin και Master, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα Samurai Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
4: Husqvarna, κορυφαία σουηδική τεχνολογία στα χέρια σας. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Νότια Κέρκυρα, γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα.
5: Οι γειτονιές της μνήμης ζωντανεύουν ξανά. Η χορευτική ομάδα υπεραστικού Τελ Κέρκυρας ο Άγιος Χριστόφορος σας προσκαλεί στο δεύτερο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών, εδώ σε αυτή τη γειτονιά χορεύουμε αντάμα. Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στη Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη με τίτλο «Οι γειτονιές της μνήμης». Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο των Ανακτόρων. Παρουσίαση Λέλα Ιρό. Γενική επιμέλεια Δαστεράτος Παναγιώτης. Σας περιμένουμε να ταξιδέψουμε μαζί στις μνήμες, στους ήχους και στις παραδόσεις του ελληνισμού της Μικράς Ασίας.
1: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μία άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day, στον παραλιακό δρόμο Αγίου

0: μαζί μας. Όλη μέρα Ράδιο Λευκίνη. Μαζί περνάμε καλά.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Στην Ιταλία γράφουν ότι η Βενέτσια εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ωστόσο για την ώρα τουλάχιστον δεν έχει γίνει καμία επαφή με την Ένωση. Ο 26χρονος Μαυροβούνιος θερματοφύλακας Μπάλσα Πόποβιτς αναμένεται σύντομα να γίνει παίκτης του Ολυμπιακού. Ο τεχνικός της Πάρμα Κάρλος Κουέστα επιθυμεί την παραμονή του Γκάμπριελ Στρεφέτσα και ο παίκτης περιμένει τις διαπραγματεύσεις με την ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Δημοσιογράφος από την Αργεντινή αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ έχει στο στόχαστρο τον Ουρουγουανό επιθετικό Μιγγέλ Μερέντιελ. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έχει ξεκινήσει την προετοιμασία με όρεξη για δουλειά, δείχνοντας από τις πρώτες ημέρες πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Ανοιχτό έμεινε το θέμα της επιστροφής των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι, με τον Παναθηναϊκό να ζητά το πλάνο προκειμένου να πάρει θέση. Η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Μπαρτζόκα έως το 29. Οι κορυφαίοι τενίστες επεκτείνουν τον μποϊκοτάζ προς τα μέσα ενημέρωσης και στο Wimbledon, διεκδικώντας μεγαλύτερη συμμετοχή στα έσοδα και ενεργότερο ρόλο στις αποφάσεις των Grand Slam.
3: Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις σε τίτλους. Μία προσφορά από το πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών All Win. Θεοτόκη Σαμοήλη στη Λευκύμη.
4: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδροροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
5: The Yard Corfu, Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
6: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
5: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
6: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
5: The Yard Corfu, Spine Pilates Studio.
6: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
7: Megamart. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
8: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες. Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Megamart. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ' το πρώτα. Έλα στο Megamart. Έλα να συγκρίνεις.
9: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
10: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλε Καλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
5: Θάλασσα. Γεύση. Διασκέδαση. Όλα σε ένα μέρος. Όλα σε μία τοποθεσία. Λαγκούνα. Ο πρωινός χαλαρωτικός καφές δίνει τη θέση του στην τοπική κουζίνα για να σε βρει το ηλιοβασίλεμα με ένα signature κοκτέιλ στο χέρι. Δίπλα σου και στις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής σου. Γάμοι, βαπτίσεις και παιδικά πάρτι για να γίνει η δική σου στιγμή εμπειρία όλων των αγαπημένων σου. Λαγκούνα, στο φόρου. Αλικές Λευκύμης. Υπεύθυνος Σάβας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588. Λαγκούνα. Λαγκούνα. Όλα όσα επιθυμείς.
11: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses, special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22290. Box Furniture. The ultimate choice of furniture.
0: Διαφημίσεις τέλος. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.
12: Ράδιο Λευκύμη. Η μουσική σου. 105,5. Σταθερή αξία.

0: Οι γειτονιές της Μνήμης ζωντανεύουν ξανά. Η χορευτική ομάδα υπεραστικού Τελ Κέρκυρας ο Άγιος Χριστόφορος σας προσκαλεί στο δεύτερο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών εδώ σε αυτή τη γειτονιά χορεύουμε αντάμα. Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στη Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη με τίτλο «Οι γειτονιές της Μνήμης». Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο των Ανακτόρων. Παρουσίαση Λέλα Ιρό. Γενική επιμέλεια Δαστεράτους Παναγιώτης. Σας περιμένουμε να ταξιδέψουμε μαζί στις μνήμες, στους ήχους και στις παραδόσεις του ελληνισμού της Μικράς Ασίας.
1: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
2: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
1: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
2: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
1: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
2: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
1: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
3: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
4: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
3: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
4: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
5: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
6: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
5: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
6: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
5: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
6: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
5: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
6: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.
5: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
7: Από το 1983 η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 24 831.

0: Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
1: Στο Geomark, ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσικλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα.
2: Αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσικλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
1: Geomark Κουλούρης Σταμάτης. Επισκευές, πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσικλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
1: Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662 30527.
2: Και ο Μακ Κουλούρης Σταμάτης. Για κυβικά κάθε τύπου.
3: Ακόμα περισσότερη μουσική.

0: σαν σήμερα στο Ράδιο Λευκύμη 105,5.
1: Μεγάλο βασανιστήριο πέρασαν οι fans των Rolling Stones στις 26 Ιουνίου του 2005 σαν σήμερα για να αγοράσουν εισιτήρια για τη συναυλία τους στο Hollywood. Ήταν τα πιο ακριβά εισιτήρια στην ιστορία του rock and roll. Μεγάλο βασανιστήριο πέρασε και η Celine Dion όταν το 2008 σαν σήμερα το εξώφυλλο του You Shoot Me All Night Long ψηφίστηκε ως το χειρότερο του κόσμου. Μεγάλο βασανιστήριο περνούσε στο γήπεδο όποιος είχε αντίπαλο το Δημήτρη Σαραβάκο που γεννήθηκε το 1961 σαν σήμερα και ρίχνε αρκετά χρονάκια στην Britney Spears, η οποία απέκτησε μέχρι και μουσείο στο όνομά της. Συγκεκριμένα, το μουσείο αυτό ιδρύθηκε στην πόλη που γεννήθηκε η Britney, στη Λουιζιάννα, το 2000 σαν σήμερα.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Ράδιο Λευκύμη, 105,5.

0: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
1: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
0: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
1: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
0: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio.
1: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Θέλετε, πουλώντας τα παλιά σας κοσμήματα, να πάρετε σε μετρητά την πραγματική τους αξία? Α1. Θέλετε να αφήσετε ενέχειρο κάποια κοσμήματα και να πάρετε χρήματα την ίδια στιγμή? Η πολυετής παρουσία μας στο χώρο σας εγγυάται απόλυτη υπευθυνότητα και ηχεμήθεια. Α1. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που συνεχίζουν να μας εμπιστεύονται όλα αυτά τα χρόνια. Α1.
5: Στην Γρηγορίου Μαρασλή 43, Κέρκυρα, τηλέφωνα 6974-332472 και 26610-49340.
6: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
7: Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για εκατοντάδες ανθρώπους που ενδέχεται να παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα το βράδυ της Τετάρτης. Τουλάχιστον 235 νεκροί, δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενοι. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ο τελικός απολογισμός μπορεί να είναι δραματικά μεγαλύτερος. Την ανάγκη τήρησης βασικών κανόνων ασφάλειας κατά την κολύμβηση επισημαίνει ο ΕΟΔΗ, ενώ η Ελλάδα μετρά κατά μέσο όρο 378 θανάτους από πνιγμό κάθε χρόνο. Από αυτόν τον μήνα τίθεται σε εφαρμογή ο νέος τρόπος υπολογισμού των δόσεων για χιλιάδες δανειολήπτες που εξακολουθούν να εξυπηρετούν ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. 5 νέους δισεκατομμυριούχους έχει γεννήσει μέσα στο 26 το ελληνικό χρηματιστήριο. Το Ιράκ απειλεί με έξοδο από τον ΟΠΕΚ, ως εκ τούτου το καρτέλ βρίσκεται στα πρόθυρα διάλυσης. Στους 55 οι νεκροί από πνιγμό στη Γαλλία και φόβοι ότι ο αριθμός θα αυξηθεί όσο ο καύσωνας συνεχίζεται. Μήνυση από την Επιτροπή Παιγνίων κατά 18 influencers και streamers για διαφήμιση παράνομου τζόγου.
8: Η ασφάλεια από το Α έως το Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας.
9: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος για λίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
10: Λευκύμη. Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
11: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
12: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
13: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
14: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκήμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
15: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
16: Α, εξαρτάται. Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυραϊκά πίνω και κρασί ντόπιο.
17: Τον καφέ σας, λέω. Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας.
16: Καλέ, τι φωνάζει, ανάγωγε. Λοιπόν, σήμερα θέλω...
18: Ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας.
16: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχ ναι, με ψάρι. Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
19: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Τον καφέ σας μην τον πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
16: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι. Εσύ, πώς τον ήπιες σήμερα?
20: Μελούτσο, κυρία. Μελούτσο.
16: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
21: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρο Subbase. Κουσπάδες Λευκύμης.
22: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξερογλύφεσαι έτσι?
23: Δοκίμασες.
22: Τι να δοκιμάσω, ωραία?
23: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο. Και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
22: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
23: Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
22: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
23: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
22: Καλά, ο Ρεσπύρο, τόσο καλό είναι.
23: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με τέσσερα.
22: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
24: Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: Ένα, δύο, τρία. Έτοιμοι για καλοκαίρι. Έτοιμοι για μουσική. Στο Ράδιο Λευκύμη 105,5.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Εδώ είμαστε και ο μήνας έχει 26. Γεια σου Μερούλα, τι κάνεις Μερούλα?
1: Γεια σου Θάνο, φίλοι μου καλή, καλή μου φίλη, γεια σας. Μπήκαν οι ζέστες και αρχίζουμε τώρα και ζεσθενόμαστε.
0: Μπήκαν οι ζέστες και έχεις ξεφύγει πάλι.
1: Δεν μπορώ παιδί μου αυτή τη ζέστη, εγώ ήμουν μια χαρά με το Λονδίνο στην Ελλάδα.
0: Εσύ θέλεις το Λονδίνο στην Ελλάδα δηλαδή, έτσι ναι, και καλά.
1: Με βολεύει πάρα πολύ.
0: Σε βολεύει, τι εννοεί σε βολεύει δηλαδή?
1: Ρε παιδάκι μου, στη ζέστη βάζεις, βγάζεις και πάλι ζεσταίνεσαι. Τουλάχιστον όταν βρέχει, κάνει λίγο κρύο, βάζεις κάτι και είσαι μια χαρά.
0: Και τώρα τι έχει συμβεί δηλαδή, δεν σε καταλαβαίνω, τι
1: δεν
0: πρόβλημα
1: έχεις? Δεν μπορώ, ζαλίζομαι με αυτή τη ζέστη, ζαλίζομαι.
0: Καλά, θα σου βάλω ένα τραγούδι, να ρίξεις λίγο κρύο νερό, να ξυπνήσεις και πάμε.

0: Δεν κατάλαβα γιατί μου κοροϊδεύεις τα κουλουράκια όσο έχουμε τραγούδια.
1: Όσο έχεις τραγούδια με κουλουράκια, ήθελες να πεις, δεν κατάλαβα.
0: Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
1: Ναι.
0: Γιατί κοροϊδεύεις τα κουλουράκια μου?
1: Τα κουλουράκια που τα κοροϊδεύω, καταρχήν γιατί μόνο τα λες και δεν τα έχεις φέρει ποτέ. Να ξέρεις, παιδί μου, ποτέ δεν έχει φέρει κανένα κουλουράκι. Και όταν έχει φέρει κάτι που μοιάζει με κουλουράκι, τώρα θα στα πω εδώ που είναι, έχουμε εδώ και κοινό. Λοιπόν, όταν έρχεται λοιπόν, υπάρχει ένα σακουλάκι, το οποίο φαίνεται ότι κάποτε μέσα κάτι είχε που είναι τρίματα. Αν το μυρίσεις, μυρίζει κουλουράκι, αλλά τα κουλουράκια δεν τα βλέπουμε, γιατί κάπως δια μαγείας εξαφανίζονται στη διαδρομή από το σπίτι για το στούντιο.
0: Αυτό που περιγράφεις είναι τα μάξι μου και όχι τα σακουλάκια.
1: Ναι, κοίταξε να δεις. Έτσι μυρίζει όλο το αυτοκίνητό σου. Αυτό είναι δεδομένο. Ξέρω επίσης, επειδή εντάξει, το βενζινάδικο δίπλα είναι, οι άνθρωποι γνωριζόμαστε όσο να είναι. Εκφράζουν που και που λένε
0: μια δυσαρέσκεια.
1: Ήρθε αυτή με το αυτοκίνητο αυτό το βρωμερό.
0: Η αλήθεια είναι ότι κάπως έτσι με κοίταγε το βλέμμα.
1: Θα συνεχίσεις για πολύ να συνεργάζεσαι με ρωτάνε και κάτι τέτοια να ξέρεις, έτσι. 105,5 Ράδιο Λευκύμη.

0: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
1: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
0: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
1: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
0: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Μακεδονία και ορεινά Ηπείρου και Θράκης. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Μύκονος, Νάξος, Πάρος,

0: 6955 179 662 και 6988 713 608. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλι. Καλής Γεώργο πάλι.
1: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
2: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
3: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μια άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
4: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses, special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22290. Box Furniture, the ultimate choice of furniture.
5: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
6: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
7: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
6: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
7: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκύμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
8: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
9: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26620-25200.
10: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
11: Τεχνολογικά μπροστά.
12: Μία Ρισαρσέλης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρύσταλα, κατασκευές. Μία Ρισαρσέλης.

0: Χαμηλότερες τιμές. Μία Ρης Αρσένης στον ίδιο ανακαινισμένο μας χώρο. Τώρα και με έκθεση. Στο Περιβόλι 26620-22723. Κινητό 6979-150-572. Και όλα πάνε τζάμι.
1: Το πιο μελωδικό ραδιόφωνο.
2: Ο Θάνος και η Μέρη ή η Μέρη και ο Θάνος, και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας θα μας αναζητήσετε λοιπόν στο Facebook, στη σελίδα μας στο Facebook Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες, και εκεί θα μας στείλετε το δικό σας μήνυμα.
3: Τόσα χρόνια στο συναίσθημα πιστεύω.

0: Επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο, ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος.
1: Πες καλή στον κόσμο που θα μας βρουν, που συνέχεια σε πιάνει η πολυλογία και δεν σταματάς να λες πού θα μας στείλει.
0: Μου δίνεις εντολές ή μου φαίνεται.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν δίνω ποτέ εντολές. Απέναντι ναι, το στον κόσμο για να κάνει τη θετική έκβαση του εαυτού του.
0: Α, έχει αρχίσει και δουλεύει, ε.
1: Το χάπι.
0: Και το χάπι, αλλά και η ψυχανάλυση που κάνεις. Μπράβο, Μερούλα, μπράβο, Μερούλα. Χαίρομαι για σένα πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Μπράβο, βρε Μέρη μου, τι να σου πω, βρε κοπέλα μου. Λοιπόν, τα μας αναζητήσετε στη σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό.
1: Αυτό το ζουζουνάκι, το ψαράκι, το καλοκαιρινό, το ωραίο.
0: Το καλοκαιρινό, το κροκοδιλάκι, το. Πώς το είναι, το αλογάκι της Παναγίτσας.
1: Το αλογάκι της. Τι άλλο θα βάλει.
0: Ξέρω εγώ τι να σου πω με αυτά που κάνεις, ρε πουλάκι μου.
1: Λοιπόν, βάλει ένα τραγούδι και θα σου πω μετά για το αλογάκι της Παναγίτσας.
0: Ωχ. Ακόμα περισσότερη μουσική.

Ό,τι σε ανεβάσει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Βες, άκουσε. Ραδιο Λευκίμη 105,5.

0: Έλα, Μέρι, Μέρι.
1: Έλα, Θάνο, Θάνο. Λοιπόν, άκου για αυτό το λογάκι της Πασχαλίτσας που πάμε.
0: Της Παναγίτσας, της Πασχαλίτσας δεν υπάρχει. Τουλάχιστον ακόμα.
1: Δεν έχω ξυπνήσει σήμερα.
0: Αυτό
1: όλη
0: το
1: μέρα κοιμάμαι.
0: Παιδί μου.
1: Με έχει πειράξει αυτή η ζέστη, με έχει πειράξει.
0: Καταρχήν, γιατί έχει κρυφτεί εκεί κάτω, παιδί. Πίσω από την οθόνη. Δεν σε βλέπω. Ένα τσουλούφι βλέπω να προεξέχει πίσω από την οθόνη. Και βλέπω τι είναι αυτή και είναι εκεί ζωντανή ρεση. Τι είναι τούτη.
1: Παιδί μου, ζεσταίνομαι. Θέλω να ξαπλώσω λίγο, να χαλαρώσω.
0: Ρε, παιδιά, να συγγνώμη, να ανεβάσω φωτογραφία. Είναι ξαπλωμένη κάτω. Έχει βάλει και το μικρόφωνο από πάνω. Μου ζήτησε ανεμιστήρα ένα ποτήρι με πάγο και μεγάλο καλαμάκι. Είναι δυνατόν.
1: Ρίσα και τρεις σταγόνες λάιμ να μην μιλάς καθόλου.
0: Τι λες ρε φίλε, μήπως να σου πω την επόμενη φορά να σου φέρω και κανένα μια αυτή κουλούρα ή κανένα τέτοιο φουσκωτό.
1: Α, περίμενε.
0: Ένα κουβά να θυμίζει η πισίνα.
1: Μαξιλαράκι θα έχει.
0: Να σου έχω και στρώμα θαλάσσης.
1: Θα τα φέρεις τότε. Να δω που θα χωρίσεις.
0: Να ρίξω και κανένα δυο σακιά μου να νομίζω ότι είσαι στην παραλία.
1: Τι είμαι μωρέ γάτα.
0: Να σου πω εκπομπή θα κάνουμε. Εμείς τώρα τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Τι να θες δυο σακιά.
0: Ωραία φίλε.
1: Άσε με τα σακιά δεν θέλουμε.
0: Τραγούδι με του κουράστηκα.

0: Έλα, Μέρι, Μέρι.
1: Λοιπόν, με αυτά που λες και με εκείνα, δεν ναι. είπα χρόνια πολλά στο Μακάριο, στη Μακάρο, στη Μακαρίτσα, στη Μακαρούλα.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Αγίου Μακαρίου Μάρτυρος. Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησης τους.
0: Δεύτερη χρονιά με σένα θα τα αρχίσω, είναι δεδομένο, αλλά πάμε για παρακάτω.
1: Πρέπει να γιορτάζουμε ότι είναι παράνομη διακίνηση.
0: Έλατε, ξέρω εγώ.
1: Τέλος πάντων, Διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων. Αυτό σήμερα θα το γιορτάσω. Διότι με έχεις ταλαιπωρήσει, βασανιστήρια περνάω εδώ μέσα. Δέχομαι μπούλινγκ τώρα που καλοκαίριασε. Μπορώ ελεύθερα να τα πω.
0: Τι λες, ρε παιδί μου, σοβαρά, ε?
1: Βεβαίως.
2: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
3: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
2: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
3: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
4: Megamart. Τα πάντα για τον κήπο, τη βεράντα, το κτήμα και κάθε εξωτερικό χώρο. Θέλεις γλάστρες, πέργολες, είδη ποτίσματος, φυτοχώματα και σπορούς? Μήπως συνθετικό γκαζόν, επίπλα κήπου, είδη σκίασης και ομπρέλες, μπάρμπεκιου και ψησταριές, κάρβουνου και υγραερίου? Τώρα και γεωργικά μηχανήματα όπως χορτοκοπτικά, καζομηχανές, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Παρέχουμε σέρβις όλων των μηχανημάτων κήπων και εργαλείων στο κατάστημά μας. Δείτε τα και στο site μας megamart.gr.
5: Megamart. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές. Στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
6: Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίας. Μηχανές γκαζόν. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 300 527.
8: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
9: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
8: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
9: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
8: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
9: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
2: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
10: Χτίσε με ασφάλεια, χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
11: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
12: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
11: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
12: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
11: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
12: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
11: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
12: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 26 61 301 920.
11: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
13: Η ασφάλεια από το Α έως το Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης.
14: Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega, Σπύρος και Φόντας Κουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας.
15: 105,5 Ράδιο Λευκύμη.

0: Επιστροφή για τη δεύτερη μας ώρα. Ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. Έχεις κάτι να μας πεις?
1: Βεβαίως. Σαν σήμερα 26 Ιουνίου το 221, ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Ηλιογάβαλος ορίζει κληρονόμο τον ξάδερφό του Αλέξανδρο Σεβίρο και του δίνει το τίτλο του Κέσσαρα. Το 1483 ο Ριχάρδος ο Τρίτος ανακηρύσσεται βασιλιάς της Αγγλίας. 1963 ψήφο εμπιστοσύνης λαμβάνει η κυβέρνηση Πιπινέλη, η οποία υποστηρίζει τελικά μόνο την ΕΠΕ. 1994 η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου δίνει το δεύτερο αγώνα της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου στη ΣΥΠΑ με την αντίστοιχη...
0: Τι με είπες?
1: Σου είπα ότι ήταν ΙΠΑ.
0: Εντάξει, με συγχωρείς.
1: Με την αντίστοιχη Εθνική Ομάδα της Βουλγαρίας κοίταται με 4. Σαν σήμερα 26 Ιουνίου γεννήθηκε το 1824 William Thompson, Ιρλανδός φυσικός και μηχανικός. 1977 Κώστας Χριστόφιδέλης, Έλληνας πετοσφαιριστής. Και 1993 Αριάννα Γκράντε, Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια. Λευκή

0: Λοιπόν, Μερούλα, να σου διαβάσω μια είδηση.
1: Να μου διαβάσεις, πεθαίνω για θες.
0: Χαμός στη Γερμανία.
1: Έχει ζέστη εκεί.
0: Ρε, χαμός στη Γερμανία, σου λέω.
1: Τι έγινε πάλι με αυτούς.
0: Μυρμήγκια έκαναν σεξ αφήνοντας χιλιάδες χωρίς ίντερνετ. Ορίστε.
1: Πώς έγινε τώρα αυτό, μην μπέρδεψες.
0: Λοιπόν, καθώς λέει τα μυρμήγκια επιδίδονται στις παθιασμένες συναντήσεις τους, άφησαν άθελά τους πίσω τους, λέει, ένα λεπτό ίχνος οξέως, χωρίς να το γνωρίζουν. Αυτό το ίχνος, λοιπόν, άρχισε να τρώει τα καλώδια και τις πλακέτες κυκλωμάτων μέσα σε ένα κουτί διανομής. Έτσι, λοιπόν, ένα μικρό γερμανικό χωριό έζησε το απόλυτο χάος όταν οι ερωτικές περιπέτειες μιας ακμάζουσας αποικίας μυρμηγκιών οδήγησαν σε πλήρη διακοπή του διαδικτύου. Τα έντομα αποφάσισαν να μετατρέψουν ένα κυβότιο διανομής που ανήκε στον τοπικό πάροχο των τηλεπικοινωνιών σε αυτοσχέδια ερωτική φωλιά, προκαλώντας απρόβλεπτες συνέπειες για την συνδεσιμότητα του χωριού.
1: Αυτό δεν έπρεπε να γίνει στη Γερμανία.
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Έπρεπε να γίνει στην Αμερική με τον Κλίντον.
0: Συνεχίζει η είδηση και λέει: σταδιακά τα καταθώματά τους οδήγησαν στην κυριολεκτική διακοπή του διαδικτύου, αφήνοντας απογοητευμένους τους κατοίκους της περιοχής. Για μία ολόκληρη εβδομάδα, ακούσε, οι κάτοικοι του χωριού στερήθηκαν τις ευκολίες και τις βασικές υπηρεσίες που παρέχει το διαδίκτυο. Οι τηλεφωνικές κλήσεις ήταν αδύνατες και η πρόσβαση σε διαδικτυακές πηγές έγινε μακρινό όνειρο.
1: Ρε πάρτι.
0: Ρε χαμούλης έγινε.
1: Ρε πάρτι.

0: Έλα, Μέρη.
1: Θάνο, ήξερες ότι το ζώο με το μεγαλύτερο εγκέφαλο αναλογικά με το σώμα του είναι το μυρμήγκι?
0: Έχει μεγαλύτερο εγκέφαλο από το σώμα του?
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρα.
1: Και επίσης, θες να σου πω και έναν άλλον δικό μου πόνο?
0: Ναι.
1: Τα μυρμήγκια δεν εξοντώνονται εύκολα.
0: Με τίποτα.
1: Πώς θα εξοντώσω τα μυρμήγκια?
0: Κοίταξε να δεις τώρα. Η αλήθεια είναι ότι τα μυρμήγκια, τέλος πάντων, που είναι μια δύσκολη, έτσι, κατάσταση, πρέπει να κάνεις απολίμανση και πρέπει να την κάνεις στο σωστό χρόνο. Όταν γίνουν πάρα πολλά, έχουν φτάσει δηλαδή σε. Έχει συγκεκριμένους μήνες, συγκεκριμένη περίοδο του χρόνου που μπορείς να το κάνεις αυτό και έχει αποτελέσματα, νομίζω, λίγο κοντά στην άνοιξη και τέλος φθινοπόρου, αν δεν κάνω λάθος. Εγώ έκανα πάντως.
1: Εγώ έχω μυρμήγκια.
0: Αρχές Μάη.
1: Και εγώ έκανα.
0: Και να σου πω και την αλήθεια. Και τώρα δεν έχω.
1: Με τι το έκανες?
0: Που μιλάμε. Έφερα εταιρεία που κάνει αυτή τη δουλειά.
1: Από πού?
0: Τι από πού?
1: Θες
0: από
1: ολούθε.
0: Να σου το δώσω.
1: Και πόσο σου πήρε?
0: Εξαρτάται. Τώρα εδώ θα το αναλύσουμε. Εξαρτάται τις υπηρεσίες που θα ζητήσεις. Γιατί έκανα πολλά
1: ένα
0: εγώ.
1: Ένα full extra service.
0: Ένα full extra service. Εντάξει, πάμε για ένα full extra service τραγούδι και πιστεύω.
2: Η επιχείρησή σου αξίζει να διαφημιστεί στο Ράδιο Λευκύμη.
3: Δεν κοστίζει ακριβά και είναι ο σίγουρος τρόπος για να σε γνωρίσουν όλοι. Γιατί όλοι ακούν
2: Ράδιο Λευκύμη.
3: Τηλεφώνησε τώρα στο 26 620 61 012 και κλείσε το ραντεβού της επιτυχίας. Εποφελήσου από τις ανταγωνιστικές τιμές του Ράδιο Λευκύμη, τις έξυπνες λύσεις στα οικονομικά πακέτα. Τηλεφώνησε

0: λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
1: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκίνης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
0: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
1: Καλά ο Ρεσπίρο, τόσο καλό είναι.
0: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
1: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
2: Το Κόσμημα είναι η πιο κομψή χειρονομία. Ανακαλύψτε μοναδικά σχέδια που θα αναδείξουν κάθε στιγμή ως μοναδική. Χρυσός και ασήμι, Α1. Μια βιτρίνα απάντηση σε κάθε σας ευχή, γεμάτη χρυσές και ασημένιες ιδέες για τον άνδρα, τη γυναίκα και το παιδί. Χρυσός και ασήμι, Α1. Ανταλλάξτε τα παλιά σας κοσμήματα με νέα, υπέροχα σχέδια. Γρηγορίου Μαρασλή 43, Κέρκυρα. Τηλέφωνα 26610-49340 και 6974-332472. Χρυσός και ασήμι, Α1. Η προσιτή πολυτέλεια.
3: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
4: Α, εξαρτάται! Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυραϊκά, πίνω και κρασί ντόπιο.
5: Τον καφέ σας, λέω! Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας!
4: Θέλε, τι βονάει, ζανάγωγε! Λοιπόν, σήμερα θέλω...
6: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας!
4: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αγνέ με ψάρι. Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
7: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Τον καφέ σας μην τον πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
4: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι. Εσύ, πώς τον ήπιες σήμερα?
6: Μελούτσο, κυρία. Μελούτσο.
4: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
8: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός. Άγιοι Θεόδωροι, Λευκίνη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
9: The Yard Corfu Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
10: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
9: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
10: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610-75050.
9: The Yard Corfu Spine Pilates Studio.
10: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
11: Έχει γίνει ο κήπος σου ζούγκλα. Επέλεξε θαμνοκοπτικά και μηχανές γκαζόν Χουσκβάρνα. Και κάνε τη δουλειά παιχνίδι. Μόνο από 219 ευρώ και όλα τα άλλα κομμένα. Επίσημος αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα για την Νότια Κέρκυρα. Green Spot. Βαρελή Αλεξάνδρα.
12: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σουμπέις. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρος Σουμπέις. Κουσπάδες Λευκίνης.
13: Οδηγεί, διαβάζει, ξεκουράζεται, διασκεδάζει μαζί σου.

0: Επιστροφή για το τελευταίο μέρος, ο Θάνος και η Μέρη, και η Μέρη και ο Θάνος, και τελειώνει και ο μήνας. Έτσι,
1: θα εγώ λέω σήμερα να πάω για ένα μπάνιο.
0: Να, θα πληθείς.
1: Ναι.
0: Γιατί ρε Μέρη.
1: Με τη σαπούνι. Τώρα που είπα σαπούνι. Μου. Άκου στο... να σου πω.
0: Παναγία.
1: Πήγα στο σούπερ μάρκετ προχθές.
0: Ναι.
1: Και βρήκα ένα σαπούνι για τα μαλλιά.
0: Σαπούνι για τα μαλλιά,
1: ναι,
0: πράσινο.
1: Σαπούνι. Όχι, κίτρινο ήταν.
0: Κίτρινο ήταν. Κίτρινο σου λέει το παιδί. Τι είναι.
1: Λοιπόν, αυτό άκου να δεις, είναι σαπούνι κανονικό.
0: Μάλιστα.
1: Το βάζεις στο μαλλί.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν το περίμενα.
0: Και πέφτουν τα μαλλιά.
1: Όχι. Και βγάζει πολύ αφρό και πλένεσαι πολύ καλά.
0: Α.
1: Δεν του το είχα όμως.
0: Ναι, σου λέει κάτι, σου λέει το παιδί. Δεν το... Ντροπή και έσχος στην πρόνοια. Αυτό το σήμα που το έκανες, που το ξέρουν και οι ξένοι. Δεν θα πω τι έκανες, τι έδειξες ακριβώς, αλλά θα το πω ότι γνωρίζουν και οι ξένοι. Και συνήθως όταν σε κλείσει κάποιος στον δρόμο, αυτό του δείχνεις.
1: Μου σπάσε τον ήχη, παιδιά.
0: Του σπάσε και τον ήχη. Λοιπόν, πάμε για ένα τραγούδι, γιατί έχουμε μια τρυφερή οικογενειακή στιγμή.
2: Ράδιο Λευκίδη.

0: Έλα, παιδί μου, έλα. Έλα, μη βύχεις εδώ, στον αέρα είμαστε. Παναγία μου.
1: Έλα, παιδί μου, πες μου τι ανοίγεις το μικρόφωνο.
0: Το είπα, το ανοίγω.
1: Τώρα
0: δεν
1: ακούει
0: με
1: ο άνθρωπος εκεί πέρα εμένα να είμαι σαν τους παππούδες εδώ.
0: Όχι σαν. Πρέπει να σε δει κιόλας, γιατί μόρα μόνο σε ακούει. Και αν σε δει πως έχεις απλώσει σαν τραχανάς.
1: Η αλήθεια είναι
0: ότι ο τραχανάς δεν αρέσει.
1: Καλά, μ' αρέσει ο τραχανάς, αλλά και το άπλωμά του μ' αρέσει.
0: Και πώς απλώνει τον τραχανά. Ταυτίζεσαι. Με τον τραχανά και με το άπλωμα.
1: Και ωραία. Με το άπλωμα και με όλα. Και ωραίος ο τραχανάς και ξινός.
0: Ξινός ο τραχανάς με φετούλα μέσα και λίγο τα. Πώς το λένε, μπούκοβο από πάνω. Ναι, αλλά και κατά χειμώνα πρέπει να γίνει αυτό. Άμα το κάνουμε τώρα αυτό.
1: Και τι έμεινε, Ιούλιος, Αύγουστος, πάει, φτάσαμε στο Σεπτέμβρη.
0: Τι. Τώρα αυτά που λες είναι εγκληματικά, έτσι. Δηλαδή τα παιδιά έχουν τέσσερις μέρες, πόσες, τρεις μέρες που έχουν τελειώσει τα σχολεία και τους λες τέτοια πράγματα. Ότι να, θα περάσουν οι δύο μήνες εδώ. Τώρα σε βλέπω να πέφτουν κάτι ψηλές φάπες σε λίγο.

0: Θάνο, Στάσου.
1: Μίγδαλα.
0: Άγιε Παρασκευούλα, ζάχαρη, Παρασκευούλα, μέλι.
1: Α, βουλάκι μου, γι' αυτό είσαι χαρούμενη, ε.
0: Βέβαια.
1: Και ήταν 26 του μηνού.
0: Ήτανε, δεν θυμάμαι τώρα σήμερα, με έπιασα προετοίμαστη. 26.
1: Να πας και εσύ στον Ιταλό να αλλάξει μπαταρία, Περούλα.
0: Αφού τα είπαμε στην αρχή, πρέπει να τα ξαναλέμε.
1: Εντάξει.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Η ασφάλεια από το Α έως το Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας.
3: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
4: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture, περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610 22290. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.
5: Μέγα Μάρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
6: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες. Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Μέγα Μάρτ. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ' το πρώτα, έλα στο Μέγα Μάρτ. Έλα να συγκρίνεις.
7: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
5: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλε Καλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
8: Πού βροχή. Χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
9: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
10: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
11: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
10: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκύμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
12: Από το 1983 η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
13: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
14: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26620 25200.
15: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
16: Τεχνολογικά μπροστά.
17: Μία Ρισαρσέλης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρύσταλα, κατασκευές. Μία Ρισαρσέλης.

χαμηλότερες τιμές. Μία Ρις Αρσένης στον ίδιο ανακαινισμένο μας χώρο. Τώρα και με έκθεση. Στο Περιβόλι 26620 22723 κινητό 6979 150 572. Και όλα πάνε τζάμι. Ραδιολευκίνη.

νέα του ίντερνετ στο ράδιο Λευκίνη 105,5. Οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη είναι ραγδαίες. Μετά και την πρόσφατη απαγόρευση του Fable της Anthropic από την Αμερικάνικη κυβέρνηση λόγω επικινδυνότητας, οι ειδικοί αναρωτιούνται μέχρι πού μπορεί να μας επηρεάσει η εξυπνάδα των νέων μοντέλων AI. Κάποιοι άλλοι, μεταξύ άλλων και ο Elon Musk, έχουν προβλέψει ότι το 2030 θα είναι η χρονιά ορόσημο όπου θα έρθει η υπερτεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή θα βγουν μοντέλα που θα είναι πολύ πιο έξυπνα από τον άνθρωπο, ενώ κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το πώς αυτή η υπερνοημοσύνη θα επηρεάσει τις δουλειές μας αλλά και τις προσωπικές μας σχέσεις. Κάτι σαν το Matrix δηλαδή. Ψάχνεις ασφάλεια, ψάχνεις επιλογές. Το Cosmote Insurance έγινε Magenta Insurance για να σου προσφέρει ακόμα περισσότερες επιλογές ασφάλισης. Στο magentainsurance.gr συγκρίνεις προσφορές από τις 20 μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, βρίσκεις την πιο οικονομική για αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό και ασφαλίζεσαι online σε μόλις 5 λεπτά. Και τώρα, για πρώτη φορά, μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις υγείας και της επιχείρησής σου. Από το όχημα μέχρι την επιχείρηση, όλα ξεκινούν από το Magenta Insurance.

0: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
1: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
0: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
1: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
0: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη

0: Καλής Γεώργο πάλι.
1: Οι γειτονιές της Μνήμης ζωντανεύουν ξανά. Η χορευτική ομάδα υπεραστικού Τελ Κέρκυρας ο Άγιος Χριστόφορος σας προσκαλεί στο δεύτερο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών εδώ σε αυτή τη γειτονιά χορεύουμε αντάμα. Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στη Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη με τίτλο «Οι γειτονιές της Μνήμης». Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο των Ανακτόρων. Παρουσίαση Λέλα Ιρό. Γενική επιμέλεια Δαστεράτος Παναγιώτης. Σας περιμένουμε να ταξιδέψουμε μαζί στις μνήμες, στους ήχους και στις παραδόσεις του ελληνισμού της Μικράς Ασίας.
2: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μία άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
3: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
4: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses, special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22290. Box Furniture. The ultimate choice of furniture.
5: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
6: Εδώ δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
5: Τι να κάνω βρε αγάπη μου. Λακκούβες.
7: Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test drive σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
8: Bouch. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα. Γεωμάκ. Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 300 527. Για κηφικά κάθε τύπου.
9: Με θέα τη θάλασσα, σας καλωσορίζουμε στο Λαγκούνα.
10: Εκεί που η γαστρονομική απόλαυση απογειώνεται με τη μυρωδιά της αλμύρας.
9: Από νωρίς για τον καφέ σας, το φαγητό σας, έως αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ο χώρος είναι διαθέσιμος για εκδηλώσεις, ενώ για τους μικρούς μας φίλους υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος.
10: Θα μας βρείτε στου φόρου Αλικές Λευκύμης. Υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588.
9: Λαγκούνα.
10: Λαγκούνα.
9: Όλη η ομορφιά στο
10: πιάτο σας.
11: Διαφημίσεις τέλος.

Κέρκυρα. Ακούμε Ράδιο Λευκύμη. 105,5. Ράδιο Λευκύμη. Η παρέα σου και αυτό το

πήρες και αφήσες πίσω σου χιλιάδες κενά. Και το μυαλό μου, τη ψυχή και η καρδιά μου και τα δωμάτια του σπιτιού αδιανά. Δεν το περίμενα αυτό από εσένα. Υπήρξες αδίκη με μένα πολύ. Όλα στα μέτρα σου κομμένα ραμμένα. Τα είχες φαίνεται απ' την πρώτη στιγμή. Απ' την πρώτη στιγμή.

ελπίδες, όνειρα και άλλα πολλά. Και μείνε αδειά εντελώς στο κορμί μου, δίχως αισθήματα και δίχως καρδιά. Και δίχως καρδιά.

0: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
1: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
0: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
1: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Εικόνα βιβλικής καταστροφής μετά τους ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα και αγωνία για 50.000 αγνοούμενους. Το ενδεχόμενο αριθμός των νεκρών να φτάσει ως και 100.000 παραμένει, εκτιμά ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Άμεσα σε ισχύ οι μειωμένες δόσεις για χιλιάδες δανειολήπτες που εξακολουθούν να εξυπηρετούν ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος 7 ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό στην Καλλιθέα με θύμα έναν 15χρονο. Η μεγαλύτερη διαταραχή στη διεθνή αγορά πετρελαίου εδώ και δεκαετίες, με τα στενά του Ορμούζου ουσιαστικά εκτός λειτουργίας για περισσότερες από 100 ημέρες, μπορεί τελικώς να λειτουργήσει ως επιταχυντής για χαμηλότερες τιμές πετρελαίου. Ο καύσωνας αδειάζει τα πορτοφόλια των Ευρωπαίων, μελέτη αποκαλύπτει πόσο μειώνει τα εισοδήματα και αυξάνει τη φτώχεια. Σε τροχιά προετοιμασίας η ιστορική πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Έως 100.000 απολύσεις και λουκέτο σε 4 εργοστάσια της Volkswagen στη Γερμανία.
3: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
4: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
5: The Yard Corfu Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
6: Spa υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
5: Πιλάτε Studio. Στο υπερσύγχρονο Πιλάτε Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
6: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
5: The Yard Corfu Spine Pilate Studio.
6: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
7: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρο Subbase. Κουσπάδες Λευκύμης.
8: Ράδιο Λευκύμη. Η μουσική σου. 105,5. Σταθερή αξία.

Καλοκαίρι. Ήλιος, θάλασσα, Κέρκυρα. Ράδιο Λευκύμη. 105,5. Η μουσική σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
1: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
0: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
1: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
0: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφής.
2: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
3: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
2: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
2: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
1: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
4: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
5: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
4: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
5: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
4: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
5: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
4: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
5: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.
4: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
6: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός.

0: Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
1: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Το καφέ σας μην το πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
0: Αλλά δεν μου είπες εσύ παλικάρι, εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
2: Μελούτσο κυρία, μελούτσο.
0: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα παρακαλώ.
3: Ράδιο Λευκύμη. Η μουσική σου. 105,5. Σταθερή αξία.

τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Η δική μας Κλαβδία συνεργάζεται με τους Ιταλούς Τρινάκρια και μας παρουσιάζουν το Say My Name, μια διασκευή του The Riddle από το μακρινό 1984. Νέο σίγγλ και βίντεο κλιπ για τον αγαπημένο μας Alex Warren. Λέγεται Passenger. Ας πάρουμε μια ιδέα.

ταινία Toy Story 5. Δίνει με το νέο της τραγούδι I Knew It, I Knew You η άλλη αγαπημένη μας, η Taylor Swift. Ας το ακούσουμε. Ψάχνεις ασφάλεια, ψάχνεις επιλογές. Το Cosmote Insurance έγινε Magenta Insurance για να σου προσφέρει ακόμα περισσότερες επιλογές ασφάλισης. Στο magentainsurance.gr συγκρίνεις προσφορές από τις 20 μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, βρίσκεις την πιο οικονομική για αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό και ασφαλίζεσαι online σε μόλις 5 λεπτά. Και τώρα, για πρώτη φορά, μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις υγείας και της επιχείρησής σου. Από το όχημα μέχρι την επιχείρηση, όλα ξεκινούν από το Magenta Insurance. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούτε Ράδιο Λευκύμη 105,5.
1: Απ' τον ουρανό κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

0: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Γκαρντένα, γεννήτριες και σκαπτικά Λονσίν και Μάστερ, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Κάισερ, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα σαμουράι Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
1: Husqvarna. Κορυφαία σουηδική τεχνολογία στα χέρια σας. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Νότια Κέρκυρα, γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα.
2: Θέλετε, πουλώντας τα παλιά σας κοσμήματα, να πάρετε σε μετρητά την πραγματική τους αξία. Α1. Θέλετε να αφήσετε ενέχειρο κάποια κοσμήματα και να πάρετε χρήματα την ίδια στιγμή. Η πολυετής παρουσία μας στο χώρο σας εγγυάται απόλυτη υπευθυνότητα και ηχεμήθεια. Α1. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που συνεχίζουν να μας εμπιστεύονται όλα αυτά τα χρόνια. Α1.
3: Στην Γρηγορίου Μαρασλή 43, Κέρκυρα. Τηλέφωνα 6974-332472 και 26610-49340.
4: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξερογλύφεσαι έτσι?
5: Δοκίμασες.
4: Τι να δοκιμάσω, ωραία.
5: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
4: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
5: Στο Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
4: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
5: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
4: Καλά, ωραία, Σπύρο, τόσο καλό είναι.
5: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
4: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
6: Μια φορά σαν σήμερα. 26 Ιουνίου, σαν σήμερα, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. 1867, πεθαίνει ο Όθωνας, ο πρώτος βασιλιάς των Ελλήνων. 1894, ο Carl Benz πατεντάρει στις Ηνωμένες Πολιτείες το βενζινοκίνητο αυτοκίνητο. 1896, ανοίγει ο πρώτος κινηματογράφος στις Ηνωμένες Πολιτείες με εισιτήριο 10 δολάρια. 1945, 50 κράτη υπογράφουν στο Σαν Φρανσίσκο τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 1972, ο Ιρλανδικός Δημοκρατικός Στρατός ΙΡΑ κηρύσσει αντάρτικο στη Βόρειο Ιρλανδία εναντίον των Άγγλων. 1977, ο Elvis Presley δίνει στην Ινδιανάπολη την τελευταία συναυλία της καριέρας του. 1994, ο Γιασέρ Αραφάτ επιστρέφει στη Γάζα έπειτα από 27 χρόνια εξορίας.
7: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία laser αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976-70-2023. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
8: Θάλασσα. Γεύση. Διασκέδαση. Όλα σε ένα μέρος. Όλα σε μία τοποθεσία. Λαγκούνα. Ο πρωινός χαλαρωτικός καφές δίνει τη θέση του στην τοπική κουζίνα για να σε βρει το ηλιοβασίλεμα με ένα signature κοκτέιλ στο χέρι. Δίπλα σου και στις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής σου. Γάμοι, βαπτίσεις και παιδικά πάρτι για να γίνει η δική σου στιγμή εμπειρία όλων των αγαπημένων σου.
7: Λαγκούνα, στο Φόρου. Αλικές Λευκίνης. Υπεύθυνος, Σάβας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588. Λαγκούνα. Λαγκούνα. Όλα όσα επιθυμείς.
9: Η ασφάλεια από το Α έως το Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Γουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Γουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας.
10: Από το 1983 η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, SEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
11: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
12: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
13: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
14: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
15: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκίμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
16: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μια άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.

0: Προωθήστε έξυπνα την επιχείρησή σας. Επιλέξτε τον πιο δυνατό σύμμαχο. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά τις δυνατότητές σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας να αυξάνονται. Τηλέφωνο 2662-061-012 και email radiolevkimi@yahoo.gr. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ο πιο δυνατός σας σύμμαχος.
1: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκίνης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
2: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
3: Το Kebab House στον Γκάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
2: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
3: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Γκάβο.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
4: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γεωργοπάλη. Χρήστος Γεωργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955-179-662 και στο 6988-713-608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων

0: Λαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
1: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
2: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
1: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
2: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
1: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio.
2: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
3: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610 22290. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Δυο μήνες πέρασαν κι ακόμη δεν κοιμάμαι. Εκείνη που δεν ένιωσε τι έχω στην ψυχή.

0: Γευστικές αποδράσεις στο ράδιο Λευκίνη 105,5.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Βαλένθια στην Ισπανία. Αποτελεί έναν από τους ιδανικότερους προορισμούς παγκοσμίως, με τον ποταμό Τούρια να διασχίζει την πόλη, συνδυάζοντας την ισπανική κουλτούρα μεταξύ μοντέρνου και παραδοσιακού. Επίσης, η Βαλένθια είναι η πατρίδα της παέγιας. Δεν γίνεται να βρεθείς εκεί και να μην γευτείς ένα από τα καλύτερα φαγητά. Είναι ένα πιάτο που παρασκευάζεται σε μεγάλο ρηχό ταψί και αποτελείται κυρίως από ρύζι, λαχανικά, πάπρικα, σαφράν. Πολλές παραλλαγές της έχουν μείγμα θαλασσινών, άλλες έχουν κρέας, μερικές είναι απλώς χορτοφαγικές. Όπως και να την απολαύσεις, η παέγια είναι νοστιμότατη. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Το Κόσμημα είναι η πιο κομψή χειρονομία. Ανακαλύψτε μοναδικά σχέδια που θα αναδείξουν κάθε στιγμή ως μοναδική. Χρυσός και ασήμι, Α1. Μια βιτρίνα απάντηση σε κάθε σας ευχή, γεμάτη χρυσές και ασημένιες ιδέες για τον άνδρα, τη γυναίκα και το παιδί. Χρυσός και ασήμι, Α1. Ανταλλάξτε τα παλιά σας κοσμήματα με νέα, υπέροχα σχέδια. Γρηγορίου Μαρασλή 43, Κέρκυρα. Τηλέφωνα 26610-49340 και 6974-332472. Χρυσός και ασήμι, Α1. Η προσιτή πολυτέλεια.
1: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
2: Ο Λεωμάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ο Λεωμάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ο Λεωμάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 305 27.
4: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610-22290. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.
5: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξερογλύφεσαι έτσι?
6: Δοκιμασές.
5: Τι να δοκιμάσω, ωραία?
6: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο. Και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
5: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
6: Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
5: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
6: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
5: Καλά, ρε Σπύρο, τόσο καλό είναι?
6: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
5: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
7: Μέγαμαρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
8: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες? Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ το πρώτα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Έλα να συγκρίνεις.
9: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
7: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
10: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
11: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
10: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
11: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
10: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
11: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
10: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
11: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
10: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
12: Από το 1983 η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
13: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
14: Α, εξαρτάται! Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυριακά, πίνω και κρασί ντόπιο.
13: Τον καφέ σας, λέω! Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας!
14: Καλέ, τι βονάζεις, ανάγωγε! Λοιπόν, σήμερα θέλω...
15: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας!
14: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αγνέ με ψάρι. Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
16: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ σας. Τον καφέ σας μην τον πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ σας.
14: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι. Εσύ, πώς τον ήπιες σήμερα?
15: Μελούτσο, κυρία. Μελούτσο.
14: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στον κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.

0: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
1: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
0: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
1: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει. Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Σπουδαία πρόκριση πανηγύρισε ο Ισημερινός στο Παγκόσμιο Κύπελο, καθώς επικράτησε 2-1 της Γερμανίας στο MetLife Stadium της Νέας Υόρκης για την τρίτη αγωνιστική του πέμπτου ομίλου. Η ακτή Ελεφαντοστού έκανε το χρέος της απέναντι στο Κουρασάο, επικρατώντας 2-0 στο Lincoln Financial Field της Φιλαδέλφειας για την τελευταία αγωνιστική του πέμπτου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η ΑΕΚ δεν αναμένεται να προχωρήσει στην απόκτηση νεαρού Έλληνα που θα είναι στα ηλικιακά όρια για κύπελο και Super Cup, αλλά θα επενδύσει στις ακαδημίες της. Στη Σερβία θεωρούν κλεισμένη τη μεταγραφή του Μπάλσα Πόποβιτς στον Ολυμπιακό και μεταφέρουν τα οικονομικά δεδομένα της υπόθεσης. Η μεταγραφή του 26χρονου Μαυροβούνιου Κίπερ αναμένεται να αγγίξει το ποσό των 1,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας θα διατηρήσει και ένα ποσοστό μεταπόλησης. Στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού στην Ολλανδία, κάτω από τον καυτό ήλιο του Apeldoorn, με τη θερμοκρασία να ξεπερνά και σήμερα το πρωί τους 30 βαθμούς, ο Jacob Nistrup έριξε το βάρος στην τακτική, δουλεύοντας αρκετά στο επιθετικό κομμάτι και στο πώς το σύνολο θα δημιουργεί συνθήκες για να διασπά μια πολύ καλά οργανωμένη άμυνα.
0: Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις σε τίτλους. Μία προσφορά από το Πρακτορείο Τυχερών Παιχνιδιών All Win. Θεοτόκη Σαμοήλη στη Λευκύμη.
3: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός. Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
4: Η ασφάλεια από το Α έως το Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας.
5: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
6: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
7: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες,

0: κλιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σουμπέις. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρο Σουμπέις. Κουσπάδες Λευκύμης. Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
1: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
0: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
1: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
0: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
2: Με θέα τη θάλασσα σας καλωσορίζουμε στο Λαγκούνα.
3: Εκεί που η γαστρονομική απόλαυση απογειώνεται με τη μυρωδιά της αλμύρας.
2: Από νωρίς για τον καφέ σας, το φαγητό σας, έως αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ο χώρος είναι διαθέσιμος για εκδηλώσεις, ενώ για τους μικρούς μας φίλους υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος.
3: Θα μας βρείτε στου φόρου Αλικές Λευκύμης. Υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588.
2: Λαγκούνα.
3: Λαγκούνα.
2: Όλη η ομορφιά στο
3: πιάτο σας.
4: Έχει γίνει ο κήπος σου ζούγκλα. Επέλεξε θαμνοκόπτικα και μηχανές γκαζόν Χουσκβάρνα. Και κάνε τη δουλειά παιχνίδι. Μόνο από 219 ευρώ και όλα τα άλλα κομμένα. Επίσημος αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα για την Νότια Κέρκυρα. Green Spot. Βαρελή Αλεξάνδρα.
5: Τραγούδια που συγκροτραγουδάς. Καλλιτέχνες που αγαπάς.
6: Που αγαπάς.
5: Όλα εδώ στο Ράδιο Λευκύμη 105,5. Όπου κι αν πας, ζεις μαζί.
7: Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερας σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδροροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
1: Θέλετε, πουλώντας τα παλιά σας κοσμήματα, να πάρετε σε μετρητά την πραγματική τους αξία. Α1. Θέλετε να αφήσετε ενέχειρο κάποια κοσμήματα και να πάρετε χρήματα την ίδια στιγμή. Η πολυετής παρουσία μας στο χώρο σας εγγυάται απόλυτη υπευθυνότητα και εχεμήθεια. Α1. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που συνεχίζουν να μας εμπιστεύονται όλα αυτά τα χρόνια. Α1.
2: Στην Γρηγορίου Μαρασλή 43, Κέρκυρα. Τηλέφωνα 6974-332472 και 26610-49340.
3: Οι γειτονιές της Μνήμης ζωντανεύουν ξανά. Η χορευτική ομάδα υπεραστικού Τελ Κέρκυρας, ο Άγιος Χριστόφορος, σας προσκαλεί στο δεύτερο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών. Εδώ σε αυτή τη γειτονιά χορεύουμε αντάμα. Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στη Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη με τίτλο «Οι γειτονιές της Μνήμης». Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο των Ανακτόρων. Παρουσίαση Λέλα Ιρό. Γενική επιμέλεια Δαστεράτος Παναγιώτης. Σας περιμένουμε να ταξιδέψουμε μαζί στις μνήμες, στους ήχους και στις παραδόσεις του ελληνισμού της Μικράς Ασίας.
4: Στο Γεωμάρκ, ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσικλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα.
5: Αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσικλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
4: Γεωμάκ Κουλούρης Σταμάτης. Επισκευές πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσικλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
4: Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662 30527.
5: Γεωμάκ Κουλούρης Σταμάτης. Για κηδικά κάθε τύπου.
6: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μία άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
7: Διαφημίσεις τέλος. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις. Ράδιο Λευκύμη

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω, έτσι απλά και συντόμως. Τελειώσαμε εδώ, τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Το soundtrack της γεύσης στο ράδιο Λευκίνη 105,5.
1: Δεν υπάρχει καλύτερο από ένα κυριακάτικο μεσημεριανό τραπέζι με την οικογένεια.
2: Το φάι είναι έτοιμο. Τι φάει?
3: Κατσικάκι με πατάτες εδώ, κοιτάξτε καλέ.
1: Όπως και στη τηλεοπτική σειρά Η Απαράδεκτη, ένα παραδοσιακό οικογενειακό φαγητό είναι το κατσικάκι με πατάτες στο φούρνο. Σας έχω ένα πολύ χρήσιμο tip για να γίνει το φαγητό λουκούμι. Τοποθετείτε τις κυδωνάτες πατάτες στο κάτω μέρος της γάστρας και από πάνω το κρέας. Ψήνετε το φαγητό για μία ώρα στους 200 βαθμούς Κελσίου. Μετά ξεσκεπάζετε τη γάστρα και την επανατοποθετείτε στο φούρνο για περίπου μία ώρα στους 180 βαθμούς Κελσίου. Και καλή απόλαυση! Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
1: Α, εξαρτάται! Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυριακά πίνω και κρασί ντόπιο.
0: Τον καφέ σας, λέω! Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας!
1: Καλέ, τι βονάει σαν άγωγε! Λοιπόν, σήμερα θέλω...
2: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας!
1: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχ ναι, με ψάρι. Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
3: Ταβέρνα εστιατόριο καφέ σας. Τον καφέ σας μην τον πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα εστιατόριο καφέ σας.
1: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι. Εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
0: Μελούτσο, κυρία. Μελούτσο.
1: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
4: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραϊτικά της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
5: Σπα Υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
4: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
5: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
4: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio.
5: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
6: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γεωργοπάλη. Χρήστος Γεωργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955-179-662 και στο 6988-713-608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων Χρήστος Γεωργοπάλης, Πετρητή Λευκίνης. Τηλέφωνα 6955-179-662 και 6988-713-608. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλης.
7: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξερογλύφεσαι έτσι?
8: Δοκιμασές.
7: Τι να δοκιμάσω, ωραία?
8: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
7: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
8: Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκίνης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
7: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκίνης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
8: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
7: Καλά, ωραία, Σπύρο, τόσο καλό είναι?
8: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με τέσσερα.
7: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
9: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
10: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
9: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
10: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
9: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
10: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
9: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
10: Εθνική Λευκίμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
9: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
11: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses, special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture. Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22290. Box Furniture. The ultimate choice of furniture.
12: Megamart. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
13: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες. Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Megamart. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ το πρώτα. Έλα στο Megamart. Έλα να συγκρίνεις.
14: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
15: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
16: Πού βροχή. Χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
17: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
18: Βιοτεχνία

0: σαν σήμερα στο Ράδιο Λευκύμη 105,5.
1: Μεγάλο βασανιστήριο πέρασαν οι fans των Rolling Stones στις 26 Ιουνίου του 2005 σαν σήμερα για να αγοράσουν εισιτήρια για τη συναυλία τους στο Hollywood. Ήταν τα πιο ακριβά εισιτήρια στην ιστορία του rock and roll. Μεγάλο βασανιστήριο πέρασε και η Celine Dion όταν το 2008 σαν σήμερα το εξώφυλλο του You Shoot Me All Night Long ψηφίστηκε ως το χειρότερο του κόσμου. Μεγάλο βασανιστήριο περνούσε στο γήπεδο όποιος είχε αντίπαλο το Δημήτρη Σαραβάκο που γεννήθηκε το 1961 σαν σήμερα και ρίχνε αρκετά χρονάκια στην Britney Spears, η οποία απέκτησε μέχρι και μουσείο στο όνομά της. Συγκεκριμένα, το μουσείο αυτό ιδρύθηκε στην πόλη που γεννήθηκε η Britney, στη Λουιζιάννα, το 2000 σαν σήμερα.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
1: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
0: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
1: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Εικόνα βιβλικής καταστροφής μετά τους ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα και αγωνία για 50.000 αγνοούμενους. Το ενδεχόμενο αριθμό των νεκρών να φτάσει ως και 100.000 παραμένει, εκτιμά ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Άμεσα σε ισχύ οι μειωμένες δόσεις για χιλιάδες δανειολήπτες που εξακολουθούν να εξυπηρετούν ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος 7 ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό στην Καλλιθέα με θύμα έναν 15χρονο. Η μεγαλύτερη διαταραχή στη διεθνή αγορά πετρελαίου εδώ και δεκαετίες, με τα στενά του Ορμούζου ουσιαστικά εκτός λειτουργίας για περισσότερες από 100 ημέρες, μπορεί τελικώς να λειτουργήσει ως επιταχυντής για χαμηλότερες τιμές πετρελαίου. Ο καύσωνας αδειάζει τα πορτοφόλια των Ευρωπαίων, μελέτη αποκαλύπτει πόσο μειώνει τα εισοδήματα και αυξάνει τη φτώχεια. Σε τροχιά προετοιμασίας η ιστορική πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Έως 100.000 απολύσεις και λουκέτο σε 4 εργοστάσια της Volkswagen στη Γερμανία.
0: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος για λίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
3: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κούρι. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρις. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά Θρασίβουλος Κούρις. Σίδερες σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
4: Μιάρης Αρσένης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρίσταλα, κατασκευές.

Χαμηλότερες τιμές. Μία Ρισαρσένης στον ίδιο ανακαινισμένο μας χώρο. Τώρα και με έκθεση. Στο Περιβόλι 26620 22723 κινητό 6979 150 572. Και όλα πάνε τζάμι. Όταν

0: Τάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Κατερίνα, Περιφερειακός Λευκύνης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Κατερίνα. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
2: Κώστα, θέλω κάτι.
3: Τι θέλεις, αργάνα μου?
2: Θέλω κάτι μεγάλο και λαχταριστό. Κάτι να με κάνει να νιώσω γυναίκα. Πλήρης, ευτυχισμένη.
3: Ματάκια μου, μήπως θέλεις λαγκούνα?
2: Αχ ναι, Κώστα μου, λαγκούνα θέλω. Λαγκούνα το πρωί, λαγκούνα το μεσημέρι, λαγκούνα και το βράδυ.
3: Μωρό μου, έλα να σε πάρω τώρα για λαγκούνα.
0: Λαγκούνα, στις Αλικές Λευκύμης. Απολαυστικός καφές το πρωί, χαλαρωτικό ποτό το βράδυ και μοναδικές επιλογές φαγητού.
4: Φιλοξενούμε κάθε κοινωνική εκδήλωση και διασκεδάζουμε τους μικρούς μας φίλους σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Υπεύθυνος Σάβας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980 83 65 88.
0: Λαγκούνα.
4: Λαγκούνα.
0: Όλη η ομορφιά στο πιάτο σας.
5: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους Husqvarna, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Gardena, γεννήτριες και σκαπτικά Lonsin και Master, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα Samurai Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο Περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
6: Husqvarna, κορυφαία σουηδική τεχνολογία στα χέρια σας. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Νότια Κέρκυρα, γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα.
7: Έρχεται τώρα με δυνατές μουσικές non-stop DJ Mix από τους DJs του Ράδιο Λευκύμη 105,5. Ακούστε δυνατά.

0: Πήρω και ξεροκλήφεσαι έτσι.
1: Δοκίμασες.
0: Τι να δοκιμάσω, ωραί.
1: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
0: Καλά, ωραί. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
1: Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
0: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
1: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
0: Καλά, ωραία, Σπύρο, τόσο καλό είναι.
1: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
0: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
2: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σουμπέις. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρος Σουμπέις. Κουσπάδες Λευκύμης.
3: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μια άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
4: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
5: Αγίοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26620 25200.
4: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
6: Τεχνολογικά μπροστά.
7: Έρχεται τώρα με δυνατές μουσικές non-stop DJ Mix από τους DJs του Ράδιο Λευκύμη 105,5. Ακούστε δυνατά. Ράδιο Λευκύμη.

0: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
1: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
0: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
1: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
2: Το Κόσμημα είναι η πιο κομψή χειρονομία. Ανακαλύψτε μοναδικά σχέδια που θα αναδείξουν κάθε στιγμή ως μοναδική. Χρυσός και ασήμι, Α1. Μια βιτρίνα απάντηση σε κάθε σας ευχή, γεμάτη χρυσές και ασημένιες ιδέες για τον άνδρα, τη γυναίκα και το παιδί. Χρυσός και ασήμι, Α1. Ανταλλάξτε τα παλιά σας κοσμήματα με νέα, υπέροχα σχέδια. Γρηγορίου Μαρασλή 43, Κέρκυρα. Τηλέφωνα 26610-49340 και 6974-332472. Χρυσός και ασήμι, Α1. Η προσιτή πολυτέλεια.
3: Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίας. Μηχανές γκαζόν. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει η Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπου.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 305 27.
4: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
5: Α, εξαρτάται! Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυραϊκά πίνω και κρασί ντόπιο.
4: Τον καφέ σας, λέω! Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας!
5: Καλέ, τι φωνάζει, ανάγωγε! Λοιπόν, σήμερα θέλω...
6: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας!
5: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχ ναι, με ψάρι. Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
7: Ταβέρνα εστιατόριο καφέ σας. Τον καφέ σας μην τον πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα εστιατόριο, καφέ σας.
5: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι. Εσύ, πώς τον ήπιες σήμερα?
4: Μελούτσο, κυρία. Μελούτσο.
5: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
8: Έρχεται τώρα με δυνατές μουσικές non-stop DJ Mix από τους DJs του Ράδιο Λευκύμη 105,5. Ακούστε δυνατά. Ράδιο Λευκύμη

0: ασφάλειας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ' το πρώτα, έλα στο Megamart. Έλα να συγκρίνεις.
1: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
2: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλε Καλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
3: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός. Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
4: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξεροκλήφεσαι έτσι?
5: Δοκιμασές.
4: Τι να δοκιμάσω, ωραία?
5: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο. Και οι πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
4: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
5: Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
4: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
5: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
4: Καλά, ωραία, Σπύρο, τόσο καλό είναι.
5: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
4: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
6: Λευκύμη. Σε ταξιδεύει όλη νύχτα. Με επιτυχίες. Λευκύμη. Ραδιο Λευκύμη. Επιτυχίες. Νύχτα. Μαζί.
7: Έρχεται τώρα με δυνατές μουσικές non-stop DJ Mix από τους DJs του Ράδιο Λευκύμη 105,5. Ακούστε δυνατά. Ράδιο Λευκύμη

0: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
1: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
0: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
1: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
2: Τραγούδια που συγκροτραγουδάς. Καλλιτέχνες που αγαπάς. Όλα εδώ στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Όπου κι αν πας, ζεις μαζί τους.

Κυρία Δες. Έρχεται τώρα με δυνατές μουσικές non-stop DJ Mix από τους DJs του Ράδιο Λευκύμη 105,5. Ακούστε δυνατά. Ράδιο Λευκύμη.

0: Ράδιο Ρεσκίνη 105,5.
1: 105,5.
0: Και το καλοκαίρι που
1: ακούγεται πολύ.
0: Ακούγεται πολύ.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
1: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
0: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, λαμ kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
1: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
2: Η νύχτα αλλιώς με Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: σε ταξιδεύει όλη νύχτα με επιτυχίες.
1: Λευκύμη.
0: Ραδιο Λευκύμη.
1: Επιτυχίες.
0: Νύχτα μαζί.
2: Η νύχτα είναι αλλιώς. Νύχτες με Ραδιο Λευκύμη. 105,5.

μελωδικό ραδιόφωνο. Λευκύμη. Σου πάει και τη νύχτα. Ραδιο Λευκύμη 105,5.

0: Φέρε πίσω και την πρώτη.
1: Στην Κέρκυρα ακούμε Ράδιο Λευκύμη 105,5. Ράδιο Λευκύμη, η παρέα σου και αυτό το

0: σε ταξιδεύει όλη νύχτα με επιτυχίες.
1: Λευκύμη.
0: Ραδιο Λευκύμη.
1: Επιτυχίες.
0: Νύχτα μαζί.
2: Έλα να αποδράσουμε μαζί σε αυτό το μουσικό ταξίδι. Ραδιο Λευκύμη 105,5.

καλοκαίρι θέλει παιχνίδι. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Το καλοκαίρι εδώ.

Ό,τι σε ανεβάσει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Βες, άκουσε. Ράδιο Λευκίμη 105,3.